Ζήτω 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βλιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με σκόρπισες το δειλινό και στεναγμό στα χείλη. Δεν μπόρεσε για να μην δεις ποτέ θλιμμένο δειλινό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με το λεκάκι ρούκουνα η Κρήτη δεν φοβάται. Και από τον Ερωτόκριτο στα πέρατα γρικάτε. Κι όπου υπάρχουν άνθρωποι, αν είναι εχθροί και φίλοι, γρικούνε Κρήτη και ξεσπά ο θαυμασμός στα χείλη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όποτε βλέπω το άδικο, με κυριεύει η θλίψη. Κι άλλοι τσουβάνουν φτερά και βγαίνουν εκτός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιας μάνας γέννημα τσι δυο, τσι είναι ντροπή μεγάλη. Να θέλουμε ο γης ταλού να σύρει τη σκανδάλια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπως γεμίζει η Ανατολή τον ουρανό στολίδια, την ώρα που χαμογελάς πλέκεις και εσύ τα ίδια.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Για το χατήρι μιας φιλιάς δίνω το θάνατό μου. Φτάνει και εκείνη η πιστική να στέκει στο πλευρό μου.

0: πρωινό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

δεν έχω αμαρτίες. Μονοπληρώνω μιας παλιάς αγάπης ιστορίες. Εγώ δεν πρέπει, εγώ δεν πρέπει να αγαπώ, είναι απαγορευμένο. Δεν επιτρέπονται οι χαρές σε ένα δυστυχισμό.

δοκίμασα γλυκιάνε σαν το μέλι. Χούμελι, χούμελι. Κι αγάπη δεν με κάτεχα, γλυκιάνε για πριτιάνε. Μα εδώ που τη δοκίμασα θεωτική φωτιά. Γεια σου, Σουμί.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μέσα στη μαύρη μοναξά μου απελπισία μου, εκουράστηκα χωρίς χαρά τις ώρες μου να σκοτώ.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μερμήγκη, δεν σου πάτησα, Θεέ μου, ποτέ σε ζάλο. Κι όταν το μάγουλο χτυπάς, πάντα γυρνώ και τ' άλλο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μόνο άμα δω στα μάτια σου τα δάκρυα θα πιστέψω πως έχω ελπίδα τις πληγές απούχω να γιατρέψω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρεγώ μετά, δεν τραώ, δεν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: αρωμάτων γέννησες χώρα των θαυμάτων κοραμάτων. Ήρωες, μαχητές και επαναστάτες στις περηφάνειας μας οδήγησαν τις στράτες. Άξιε, σεβάσμιε, ικανέ, αείμνηστε, μακαριστέ, μέγα τρανέ ηγέτη, Χριστόδουλε, τα λόγια σου μας κάνουν καερέτη. Να μεταλαμπαδεύσουμε τη δάδα, τη δάδα του πολιτισμού, για ελεύθερη και αντρόπια στη Ελλάδα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Σε ένα κύμα ύπεσε το λαματιό μου δάκρυ και δεν ξαναφάνηκε στις ακρογιαλιές του νεκρή.

0: Ατόχρητος.
1: Δεν ενοχλώ τη σκέψη μου όντε μιλεί για σένα. Περνά και μήνας και κρατώ τα χείλη μου κλεισμένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο νου μου τα αναβόλεμα, στις σκέψεις μου τον τράφο, στου λογισμού το πέρασμα, τη συντροφιά σου θάγω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα και πες μου σ' αγαπώ στον τάφο μου απάνω. Να αναστηθώ, να σηκωθώ, να μην ξαναποθάνω.

Ρε Θεέ μου στράβωσέ την, να γίνει διακονιάρα. Να γίνει διακονιάρα για να τσιδίνω σαν τη δω στο δρόμο μια δεκάρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Δεύτερη νύχτα χώρια σου και πώς να την ευγάλω, που αρχίσανε τα δάκρυα και σπρώχνει τόνα τα...

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
3: Κάθε γλυκό μου όνειρο κάνει φτερά και φεύγει. Σαν το πουλί και τη φωλιά στις αγκάλες σου γυρεύει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Θεέ μου και γιαίδα με χτυπάς, που πάντα αγαπώσε. Κι όπου κι αν έχεις εκκλησά, μπαίνω και προσκυνώσε.

0: μοναχή.
1: Ερωτόκριτος.
0: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Συνελήφθησαν 3 άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ, σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόνξ, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
6: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
5: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία, τη λύρα της Στέλλας, συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
5: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

αγάπης μάρτυρουσαν. Μα μια και δυο εις του πασά, μα μια και δυο εις του πασά ψήλοι στα φιά.

σας και κλείδωσε την οπασάς μες στον οντάτη κόρη. Μες στον οντάτη κόρη, μες στον οντάτη κόρη. Και διώξανε και το βοσκό, και διώξανε και το βοσκό χειμώνα εις τα όρη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik Δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα Μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1 4,90. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910 92 434.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Της ακρογιαλιάς Νεράιδα, μάναψες φωτιά και γιάιντα. Καλημέρα. Αρχίσαμε σήμερα με Μαρία Σουλτάτου. Είναι Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη και είμαστε εδώ στον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα σχολιάσουμε. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε, μας χάσετε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, στην παραλία, στην πανιέρα, δεν ξέρω που είσαι. Όλα θα τα πω. Σήμερα λέει το εορτολόγιο γιορτάζει Ξανθήπη, Ξάνθηπος Πολυξένη, Ραΐς Ήρης Ήρηδα. Χρόνια πολλά.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ρέθυμνο, νεκρός ο 52χρονος που έπεσε σε γκρεμό με γουρούνα στον Πλακιά. Γουρούνα είναι αυτές οι τετράτροχες, ναι, μηχανές, ξέρεις. Ηράκλειο, νεκρός στο κρεβάτι του βρέθηκε 60χρονος στον Πόρο, είχε μέρες να δώσει σημεία ζωής. Στα Χανιά, 83χρονη έχασε τη ζωή της στη θάλασσα στους Αγίους Αποστόλους. Στη Μεσαρά, τρεις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Ιεράπετρα, στο νοσοκομείο 79χρονη μετά από άγριο ξυλοδαρμό, συνελήφθη ένας άντρας. Ζούγκλα έχουμε γίνει, παιδί μου, τι γίνεται κάθε μέρα. Ηράκλειο, ξεκινάει η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού με υπογειοποίηση των δικτύων. Ρέθυμνο, υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Δρυμίσκο, κάηκαν περίπου 10 στρέμματα. Στο Ηράκλειο ανετράπη αυτοκίνητο στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο νοσοκομείο η οδηγός. Ρέθυμνο, ξεκινάει ο τέταρτος γενικός ψεκασμός για τον Δάκο. Κλειστό και σήμερα Τετάρτη το φαρέγγι της Αμαριάς λόγω ισχυρών καταιγίδων.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Σήμερα στο νησί μας άστατος ο καιρός με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανότατα κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Καλημέρα, 28-92-053-500. Μαντινάδες με ελεύθερο θέμα σήμερα.

0: Γιώργος Στρατάκης του Ιωάννου. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Το νερό όμως γίνεται κρασί. Το έκανε ο Κύριος. Άρα όλα γίνονται.
1: Τον έχω στη ζωή και φίλο και ανθρώπο.
0: Γεια σου Ιωάννη, Ιωάννη Ποτόπος δεν σε βάνει. Καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Κωστή Κουβεράκη. Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Όμορφη μέρα να περάσεις σε όλο το κρατήριο. Ευχαριστούμε Στέλλα. Γεια σου Δήμητρα στη Γερμανία. Μας έστειλε ωραία φωτογραφία από το δρόμο, λέει, του κρασιού. Προσοχή μου, σου κάνει κανένα αλκοόλ τεστ. Δήμητρα, να έχεις το νου σου. Με πιστωτικές, λέει, και δανεικά πληρώνουμε τους λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες. Με δανεικά. Λες τη γειτόνισσα, φέρε κανένα δανεικό. Και αγύριστο βέβαια, να πληρώσω το βενζίνα. Λες τη θεία σου, θεία, κάνα δανεικό, να πληρώσω το ρεύμα. Ξάδερφε, τι κάνεις, έχουμε να το πούμε 7 χρόνια. Έχεις κανένα δανεικό, να με κυνηγάει ο Κρεοπόλης με το χασαπομάχαιρο, κάτι να κάνουμε. Πάνω λέει από ένα στους τρεις, αφήνει τις πληρωμές πίσω, για αργότερα. Λες μετά τις εκλογές θα σε ξεπληρώσω. Μετά τις εκλογές που θα φτιάξουν τα πράγματα. Ένα στους δύο αγοράζει και πληρώνει αργότερα. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλωνών, που λέει το τραγούδι. Θα επιστρέψουν και τα Δευτέρια τώρα, Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πηγαίνει στο μπακάλικο, γράψτα. Σου λέει πάλι, γράψτα. Θα ξεπληρώσω. Τώρα που θα έρθει ο βουλευτής να κάνει περιοδεία στα χωριά, θα κάνουμε μια συναλλαγή. Θα δούμε τι θα γεννούμε. Έχω βάλει και δόσεις. Πήρα 4 κιλά μπριζόλες. Ναι. Έδωσα 25 ευρώ. Και έβαλα 25 άτοκες δόσεις. Για 2 χρόνια θα πληρώνω.

0: Μαβιοδίλη, Γρηγόρη Σαμόλη. Στίχη Σταυροστανή. Γεια σου, Νίκο Δημητρόπολη. Καλημέρα, Νικόλη.
1: Όλο το μπλάβο ξόδιασε ο θειός από την πλάση του έρωτα. Μια θάλασσα στα μάτια σου.
0: Λοιπόν, είχαμε κακοκαιρία και στην Πάτρα. Τα νερά μπήκανε, λέει, και η βροχή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Γι' αυτό βγάλαμε το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Να βάλει το χέρι του, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω καλά. Απίστευτες εικόνες. Υπό το φόβο, λέει, ηλεκτροπληξίας, κάποια ιατρία ακυρώθηκαν. Φαντάσου να σε εγχειρίζουν εκείνη την ώρα και να πας ηλεκτροπληξία από το μηχάνημα. Γιατρέ, γιατί τα μαλλιά μου είναι τεντωμένα, τι έχει γίνει? Έπαθες μια μικρή ηλεκτροπληξία, δεν είναι τίποτα, θα σου περάσει. Ενώ, λέει, γιατροί και νοσηλευτές έτρεχαν να καλύψουν με ό,τι μπορούσαν τα ιατρικά μηχανήματα. Πλημμύρισε το νοσοκομείο! Να απαγορευτεί η είσοδος στα νοσοκομεία όταν βρέχει, όταν έχει κακοκαιρίες, σε όσους δεν ξέρουν κολύμπι. Τι θες εσύ, κερά μου? Τι έχεις? Εγκεφαλικό, ξέρεις να κολυμπάς? Δεν ξέρεις, δεν μπαίνεις. Επόμενος, εσύ τι έχεις? Ζαλάδες, ξέρεις να κολυμπάς? Ούτε ξέρεις, ούτε συμπαίνεις. Να φύγετε. Ή πάρτε ένα σωσίβιο να μπείτε μέχρι να δούμε τι θα γεννούμε. Θα δώσουμε και βατραχοπέδιλα, θα δώσουμε και μάσκες και αναπνευστήρες, γιατί μπορεί να πλημμυρίσουμε. Να κρατάς και μια σουγκαρίστρα και μια ομπρέλα. Βέβαια, είσαι εκεί στο κρεβάτι του πόνου και βρέχει και μπαίνει νερό. Εντάξει, κτίρια είναι, παλιώνουνε. Δεν έχουμε λεφτά να τα συντηρήσουμε. Πες την ομπρέλα, την ανοίγεις δίπλα από τον ορό. Μια χαρά είσαι.

0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας.
0: Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Η τάχη σπάγει δυστυχή, Θανάσης Κορδαλός. Γεια σου φίλε Μανώλη, Γνεζάκη, Σιγαρίπα, καλημέρα Μανώλη, σε όλο τον κόσμο χαρίζει. Καλή δουλειά. Νίκο Λεμονάκη στο Ζαρό, καλημέρα. Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, στον αέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, ρε Μεσαχανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Παραδοσιακό κρητικό πρωινό κερνούμε όλο τον πλανήτη, γιατί είμαστε χουβαρντάδες. Γεια σου, Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλημέρα, Άννα, καλημέρα, Νίκο. 28-92-053-500, άμα μας ψάχνετε. Μαντινάδε στον αέρα μετά τις 10 με ελεύθερο θέμα. Πάμε στη χώρα. Είντα μάθαμε, είντα ακούσαμε. Πέσανε τα πρώτα χιόνια στις κορυφές του Ολύμπου. Στα Λευκά βρέθηκαν οι κορυφογραμμές του Ολύμπου. Ο Δίας θα έχει βάλει τώρα με την Ήρα, θα έχουν βάλει το τζάκι. Κατασχέθηκαν πάνω από 81 κιλά κάναβης και όπλα στη Σπάρτη. Δύο συλλήψεις. Στην Ιγουμενίτσα 300 κιλά κάναβης αξίας 1,2 εκατομμύρια ευρώ βρήκαν. Συνελήφθη 42χρονος στην Νίκαια που είχε κλέψει 80 κιλά καλώδια χαλκού. Πάνε τα καλώδια. Τραγωδία στη Ρόδο, νεκρός πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση για τη διάσωση τουριστών. Δυστυχώς έπεσε από ύψος και έχασε τη ζωή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με εικονικές εταιρείες που εξαπατούσε το δημόσιο, ζημιά άνω των 13,3 εκατομμυρίων ευρώ. Κηφισιά, 5 συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση σε βάρος 2 συνομιλίκων τους. Καταδίωξη στο αντίριο, κατέληξε με 3 συλλήψεις για ναρκωτικά. Άκου εδώ, απατεωνίες. Είχανε λέει φτιάξει μαϊμού σύλλογο κοφών και κλέβανε περαστικούς. Συνελήφθησαν 3 Ρουμάνες στο κέντρο της Αθήνας. Το γνωστό κόλπο κάνανε το λογιστή και τον υπάλληλο εταιρείας για να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα. Συνελήφθη 17χρονος στην ΚΟ. Στην Πάτρα κουζουλάθηκε άντρας σε κατάσταση λέει αμόκ, έμπαινε σε αυτοκίνητα και σπίτια. Σε κατάσταση αμόκ. Η ισχυρή καταιγίδα σάρωσε την Κέρκυρα, πλημμύρισαν σπίτια, φωτιά από κεραυνό σε πολυκατοικία της Κακομήρας. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε 88 πρόβατα. Ένας κεραυνός έπεσε, 88 πρόβατα σκοτωθήκανε. Ενώ ανεμοστρόβιλος λέει κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Στην Πάτρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, με νερά και από τη βροχή πλημμύρισε κτίριο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

0: Μανώλης Κακλής. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά?
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 92 0 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Παιδιά, αλλάξαν οι εποχές. Έχει έρθει, λέει, νέα μόδα στους συνταξιούχους, οι οποίοι προτιμούν να ξοδέψουν τα λεφτά τους σε διακοπές παρά να τα αφήσουν στα παιδιά και στα εγγόνια. Και πολύ καλά κάνουν, δεν κατάλαβα. Δουλεύαμε μια ζωή, σου λέει ο συνταξιούχος, ο παππούς και η γιαγιά. Τι θα γίνει, δεν θα πάμε εμείς και μια βολτούλα να ξεσκάσουμε? Να τα βρείτε όλα έτοιμα, να γίνετε τίποτα βουτυρόπεδα? Νέα μόδα λοιπόν, δεν κρατούν, λέει, τα λεφτά για τα παιδιά τους, αλλά προτιμούν να περνούν καλά. Πολύ καλά κάνετε, να μην αφήσετε τίποτα, να τα τεινάξετε όλα στον αέρα. Δουλέψατε εσείς να τα απολαύσετε. Τα παιδιά να δουλέψουν αυτά, να βγάλουν τα δικά τους και τα εγγόνια τα δικά τους. Άσε μας. Και μάλιστα, λέει, πέρυσι μειώθηκε ο αριθμός των ατόμων που περίμεναν να πάρουν κληρονομιά από γονείς. Όλη την κληρονομιά τη φάγανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες.

νέα κυκλοφορία, οι Αμαριώτες, Ανδρέας Ανιφαντάκης. Στίχη, Αλέξ Κουχαράκης. Καλό τάξιδο, καλημέρα. Ευαγγελία, για Μπιτζάκη, καλημέρα στο Ρέθυμνος. Το όμορφο. Χριστίνα, καλημέρα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μερών, Κοσμήματα, Ρολόγια, Κλασικά Μοντέρνα. Όμορφα δώρα για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να σας τιμούνται με αγάπη και εκτίμηση. Να λάμπουμε με υπέροχα κοσμήματα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο, Κέντρο των Μερών. Είναι Τετάρτη, είναι 23 του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουμε. Πρέπει να το δω.

Λοιπόν, ναι, ναι, σήμερα επίσημα αλλάζει η εποχή. Σήμερα έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. 23 Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι. Φέτος πέφτει 23 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σηματοδοτεί, λέει, και επίσημα την είσοδο στο φθινόπωρο, φέρνοντας τις μικρότερες ημέρες διαφορετικό φως. Έτσι. Αλλαγή εποχής, 23 Σεπτέμβρη. Ίση ημέρα, ίση νύχτα. Και σιγά σιγά θα αρχίζει να μεγαλώνει η νύχτα. Τέλεια. Καλή σημερία.

0: Από το σεντόνι μια γλωστή. Από το σεντόνι μια γλωστή. Σαν κουμπά μικρή μου. Σαν κουμπά μικρή μου δώσ' μου. Δώσ' μου να κάνω φυλαχτό. Να το έχω στη ζωή μου.
1: Μη γλες μου λέει η μοναξιά και μη παραπονάσαι. Δική σου θα είμαι όσο θα ζεις και εσύ δικός μου θα είσαι.

0: πέσε, πέσε μου λέει η μοναξιά στην δική μου αγκάλι. Στην δική μου αγκάλι παράνομη, παράνομη είναι η σχέση μας, μα είναι πολύ μεγάλη.
1: Κοντά σου μια απλή στιγμή και να σου βλέμμα φταίει. Το πιο μεγάλο έφτιαξε.

Έλα μου λέει η μοναξιά να πά στεφανωθούμε. Να πά στεφανωθούμε έτσι κι αλλιώς.

ο κόσμος. Ο κόσμος να καταστραφεί και οι δυο μας να σωθούμε. Και οι δυο μας να σωθούμε να κλαί, μην περισμένεις πώς μπορεί να ξαναγαπηθούμε.

0: σ' αγάπησα. Σ' αγάπησα και μια φορά δεν ήβρικα την τόλμη. Δεν ήβρικα την τόλμη να σου το πω και γέρασα και σε λατρεύω ακόμη.
1: Όποτε, όποτε νιώσεις, όποτε νιώσεις μοναξιά και από χαρά ορφανέψεις, από χαρά ορφανέψεις να μην τραπείς σ' αγκάλες μου, λιμάνι να γυρέψεις.
2: Να ήταν εκεί πως η καρδιά, να ήταν εκεί πως η καρδιά, ο καθαγής να μπαίνει. Θα βλέπα κοπελιά, θα βλέπα την καταστροφή από τις ήχες καμπομπέλη.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Συνελήφθησαν 3 άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ, σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόγκς, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
11: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
12: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
11: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
13: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
14: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
15: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
14: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
15: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
14: Τηλέφωνο 690 737 9950.
15: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
16: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
17: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
16: Δεν υπάρχει.
17: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
16: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
17: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
18: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
19: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
20: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κιώτη. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
21: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
20: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
21: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
20: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
21: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
20: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
22: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
23: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
24: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
25: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
26: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
27: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ.

0: ενημερώνω.
1: Όπου η αγάπη και ο Θεός.
0: Κι αν πριτανεύσει κι η λογική, βοριά γαρμή με...
1: Ζάχαρης Φερκεδάκης, Μαρίνα Καραγιάννη. Καλημέρα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, είναι Τετάρτη, είναι 23 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά. Όλα τα πρωινά εδώ είμαστε από τις 8. Φίλε Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Για τη Γιάννα, καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Μαντινάτε στον αέρα με, μετά τις 10 με ελεύθερο θέμα.
2: Πάμε Κρήτη να μάθουμε. Ίντα γίνεται.
1: Ίντα γίνεται στο νησί. Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη, το Ηράκλειο αλλάζει. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αναπλάσεις, υπογειοποίηση δικτύων. Η υπόθεση του νότιου οδικού άξονα προχωρά. Μέσα στο 2028 θα έχουν οριμάσει πλήρως οι μελέτες για τον ομό Ρεθύμνου. Αγροτικές επιδοτήσεις παραμένουν στον αέρα, πάνω από 340.000 αγρότες. Μαντάρα τα έκανε πάλι το Υπουργείο, η κυβέρνηση. Ποιος τα έκανε μαντάρα πάλι? Δυστύχημα στον Πλακιά. Γουρούνα καταπλάχωσε 50διάχρονο. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Φράγμα Πλακιώτισσας, 11 εκατομμύρια κυβικά νερού παραμένουν αναξιοποίητα. Πάμε πατρίες, στο κάδρο 10 γιατροί και ψευτογιατροί, λέει, στην Κρήτη. Μάλιστα. Σε κοντέινερ το αστυνομικό τμήμα στα Νόγια. Εργασίες, λέει, στο κτίριο και μετατροπή σε κέντρο λαογραφικής παράδοσης. Αναγκάζουν, λέει, το Δήμο να δείξει την πόρτα στο ΑΤΑΦ, αν και είναι νήμος οξοχοίδης εδώ και καιρό. Πάμε Ρεθυμνιώτικα νέα. Δυναμική η ζήτηση για αγορά κατοικίας στην Κρήτη από ΗΠΑ και Καναδά. Σχεδόν βέβαιο θεωρείται ότι δεν θα καταβληθούν αγροτικές επιδοτήσεις τον Οκτώβρη. Σε Ελληνιώτικα νέα, στο επίκεντρο η οδική σύνδεση Παλαιόχωρας Σούγιας, δυτικό και ανατολικό Σέλινο. Χανιώτικα νέα, διέξοδο με τις επιδοτήσεις. Μόλις 26.000 από περίπου 650.000 αιτήσεις έχουν οριστικοποιηθεί. Άπιαστη θεωρείται η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου. Αγωνία στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης. Δεν δουλεύει η πλατφόρμα. Πάμε αγώνα της Κρήτης. Εφιαλτικός χειμώνας, ακρίβειας, ελαίωτης, ενεργειακής κρίσης.

Της πάρα πολύ ωραία. Ανατολή, εμπρισμός στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Έβαλαν φωτιά σε κοντέινερ αποθήκη, λέει, για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Ηράκλειο αλλάζει ο κυκλοφοριακός χάρτης. Τρεις μεγάλοι κόμβοι και η ανάπλαση της καλοκαιρινού. Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο, ανατροπή αυτοκινήτου με εγκλωβισμένη οδηγό. Έχασε τη ζωή του στον Πλακιά, έπεσε με τη γουρούνα σε γκρεμό. Ηράκλειο νεκρός μέσα στο σπίτι του 70χρονος, είχε μέρες να δώσει σημεία ζωής. Πάμε χρυθαλάβη.gr. Ρέθυμνο τροχαίο στον Πλακιά, έχασε τη ζωή του, έπεσε σε γκρεμό με γουρούνα. Ηράκλειο ολοταχώς για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, δομή μεταναστών. Βροχή, πέσανε οι πυροβολισμοί στη Μεσαρά για λογόστεμα. Βρέθηκαν 82 λέει κάλικες, πατέρας και δύο γη συνελήφθησαν μετά από έρευνα σε χωριό. Πάμε φρεσνούς.gr. Την τελευταία της πνοή άφησε ηλικιωμένη σε παραλία των Χανίων. Έχασε τη ζωή της στη θάλασσα, 83χρονη, στη θάλασσα των Αγίων Αποστόλων. Χάνια, καλά νέα για το 17 ημερών βρέφος που είχε κακοποιηθεί και νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο. Αποσωληνώθηκε και εμφανίζει βελτίωση. Μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων του ναζισμού στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Παλαιόχωρα. Ηράκλειο, ξεκινάει η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού. Πρώτο βήμα, λέει, η υπογειοποίηση των δικτύων. Χάνια, 16ο Φεστιβάλ Γη, Πολιτισμός, Τουρισμός στον Δήμο Πλατανιά. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη ιδιαίτερα στο κριτικό κρασί και τα παράγωγά του.

0: Γιώργος Παπαδάκης, πέρασε εκείνος ο καιρός.
1: Που μου δίδες χαρά και ελπίδα στη ζωή μου.
0: Μέρη, καλημέρα. Α, Αλέξη Γουγαράκη, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Αλέξη, πάντα δημιουργικός. Το ρεύμα και τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις τρέχουν και δεν φτάνουν. Πριν πήλε ο χειμώνα στα 211,76 μεγαβατόρα. Παναγία μου, η αγορά λέει κινείται 20% υψηλότερα από τον Αύγουστο και οι προμηθευτές καλούνται να αποφασίσουν τι αυξήσεις θα περάσουν στα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Όλοι προσεύχονται τώρα να είναι ήπιος ο χειμώνας, μην κάνει πολύ κρύο. Γιατί με κάνει πάρα πολύ κρύο, μετά τι θα γίνουν τα νοικοκυριά, θα παγώσουνε. Προσεύχονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Προσεύχονται στη Βουλή. Προσεύχονται στις Μητροπόλεις. Προσεύχονται στα μοναστήρια. Μην κάνει πολύ κρύο το χειμώνα με τέτοιες τιμές. Τα πετρέλαια στο ουράνιο, τα καύσιμα, τα ρεύματα. Θα περνάς έξω από τα σπίτια το χειμώνα. Δεν τι γίνεται, κατοίκητα είναι, ούτε φώτα, τίποτα. Οι δρόμοι έρημοι, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Τι έγινε? Θα βγει εμβόλιο, άκουσα. Ναι, ναι, θα σου κάνω ένα εμβόλιο τέλη Νοέμβρη. Και θα πέφτεις σε χειμερή ανάρκη, σαν την αρκούδα. Και θα ξυπνάς Απρίλη-Μάη. Και έτσι θα βγάλεις το χειμώνα πάρα πολύ ωραία. Δεν θα είναι ωραία έτσι? Να κάνουμε και οικονομία. Ετοιμάσαι 3-4 μήνες. Ναι, 5. Δεν θα έχεις ανάγκη ούτε ρεύματα, ούτε καύσιμα, ούτε ζεστασιές, τίποτα.

Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Θυμίζουμε από σήμερα μπαίνει το φθινόπωρο κανονικά, φθινοπωρινή ησημερία, επίσημο τέλος του καλοκαιριού. Από απόψε αρχίζουν να μικραίνουν οι μέρες, μεγαλώνουν οι νύχτες. Καθώς η φθινοπωρινή ησημερία στο βόρειο ημισφαίριο, που είμαστε και εμείς, ζωή να έχουμε, φέρνει την αλλαγή της εποχής. Να το απολαύσουμε το φθινόπωρο. Σιγά σιγά θα μεγαλώνει οι νύχτες. Νύχτα μέρα 5-0. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε το ημίωρο με νέα κυκλοφορία. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη. Ωραία, μην απορείς. Στίχη Ιλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογεννάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφία Νογιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφία Νογιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφία Νογιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: σκάσω. Όσο βαρούν τα σίδερα, Νίκος Ξυλούρης, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, είμαστε στον αέρα. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, καλημέρα με ρωτόχρητο 879, καλημέρα με κριτικό όραμα 93,8 στα Χανιά. Καλημέρα και στη φίλη μας την Σοφία. Γεια σου φίλε Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10. Ελάτε στην παρέα μας.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ώρα μας είναι με το δεξί. Ξεκίνησε η Μαρία Σάχαρη στο τένις. 2-0 κέρδισε στη Σιγκαπούρη την Φρουβίτρουτόβα. Τόπα. Ο Άρης με την Μπαχτσέσεχήρ έχασε 84-88. Μάλιστα. Φιλικό θα ήταν, φαντάζομαι. Η Ξάνθη ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Άντζα, μικρότερου γιού του Παρασκευή Άντζα. Στοίχημα Super League, πέρασε η πρόταση για μελέτη κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο Σκαλόνι ανανεώνει στην Εθνική Αργεντινής μέχρι το 2030. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, χρυσό deal 50 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Per Capita και υπέγραψε τετραετή, λέει, συμφωνία για το πιο μεγάλο, λέει, τηλεοπτικό συμβόλαιο της ιστορίας της. Sport Day έδωσε ρεσιτάλ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε να ζητήσει Super League τα φώτα της Doilot για τα τηλεοπτικά, κάτι που πέρασε ομόφωνα. Φως, αποφασίζει ο Αλγκουαθίλ τι συμβαίνει με τους ελεύθερους που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό, λέγεται τα μεταγραφικά. Κόκκινος πρωταθλητής, σερβίρι Μπέιλι, δυνατό κοκτέιλ ετοιμάζει ο Αλγκουαθίλ με τον Τζαμαϊκανό. Πάμε αθλητική ώρα το σπορ. Κουτσά άλογα και φτηνά κόλπα. Λέει για τις διαμαρτυρίες. Λυτή, λέει, αλλά καταπέλτησε η επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ για την προβλέψιμη επικοινωνιακή προπαγάνδα μετά τον Βόλο.

0: Μειώνει τον κίνδυνο των χρόνιων νόσων. Να προλάβεις να πάρεις τη σύνταξή σου και να είσαι ακμεότατος. Να μην βγαίνεις να παίρνεις 5 τσάντες φάρμακα. Θα παίρνεις πιο πολλές τσάντες από το φαρμακείο παρά από το σούπερ μάρκετ. Να μην πεις ότι δεν στάπαγω. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε πάρει για γενέθλια. Α, την κυρία Βαγγελιό, ευγενέστατη. Θα θυμηθούμε. Ψάλτρια.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, κυρία Βαγγελιό, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, ο Μιχάλης Μαναστασάκης, καλά είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Μου έδωσε το τηλέφωνο μια εξαδέρφη μου που ξέρει μια φίλη σας. Σας είχα ακούσει στην εκκλησία που ψάλετε στη Φιλοθέη.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο τρόπος που ψέλνετε, δεν ξέρω.
1: Με άγγιξε. Μην τα λέτε αυτά γιατί νιώθω άσχημα.
0: Να είστε καλά πάντως. Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι ότι παντρεύομαι. Αν θα μπορούσατε να ψάλετε και στο γάμο μου.
1: Με κοροϊδεύετε.
0: Παναγία μου. Σας άκουσα εγώ με τη σύζυγό μου, ήμασταν στη Φιλοθέη στην εκκλησία και βρήκα το τηλέφωνο σας, σας πήρε τηλέφωνο. Αν σας ενοχλεί να κλείσω, δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι είμαι κατάλληλη για αυτό το πράγμα.
0: Επειδή το μυστήριο θα είναι σύντομο, στο Δημαρχείο Ηρακλείου θα γίνει και θέλω και ένα ψάλτη.
1: Η ώρα η καλή, εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι, με υγεία και χαρούμενοι.
0: Θα μπορέσετε, θα είναι και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός. Απλά...
1: Από την καρδιά μου σας εύχομαι το καλύτερα, τα καλύτερα.
0: Δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στο Δημαρχείο στο Ηράκλειο θα γίνει ο γάμος.
1: Ναι, αλλά δεν ψάχνουν εκεί.
0: Μα γι' αυτό, επειδή δεν μπορώ να πάω σε εκκλησία, είναι η τέταρτη φορά που παντρεύομαι, γι' αυτό σας το λέω.
1: Τέταρτη.
0: Ναι, και μου το απαγορεύει η εκκλησία. Και αναγκαστικά θα πάω στο Δημαρχείο. Μπορείτε να μου βρείτε άλλη ψάλτρια. Δεν ξέρω.
1: Θα σας βρω μια πολύ καλή.
0: Εντάξει, κάτσε να σας φέρω μια τούρτα εγώ. Χρόνια πολλά μας πήρε ο Γρηγόρης, να σε πάρουμε τηλέφωνο.
1: Αχ, το κατάλαβα εγώ ότι κάτι γίνεται.

Βασίλης Σταυρακάκης. Τραγούδι με τραγούδι μας τελειώνει και το και η δεύτερη ώρα. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλημέρα, καλημέρα. Ιωάννα, σε είπα ή δεν σε είπα? Τέλος πάντων. Γεια σου, Ιωάννα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε, Ιωάννα, καλημέρα στην Αρβή. Ωραία. Έχουμε ξεχάσει άλλο. Θα δούμε μετά, σε λίγο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαροκόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6, νούμερο 10, 067. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
22: Ερωτόκριτος. Ακούστε. Νέα τραγούδια.

0: Βαγγέλης Πταρούλης, Κώστας και Γιώργης Σαριδάκης σε ξένο κήπο Ρόδο μου. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Λίγο πριν ακούσαμε και Γιώργο Γερεδάκη, ο γητευτής, στίχη Στέλλα Κλωσσαράκη. Καλημέρα, καλημέρα! Για σας που μόλις τώρα συντονιστήκατε, σας ενημερώνουμε ότι χάσατε τις δύο πρώτες ώρες. Έχουμε και τρίτη στο πιάτο, στο μενού. Καλώς ήρθες φθινόπωρο ξανά από τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αποχαιρετήσαμε και επισήμως το καλοκαίρι, μιας και έχουμε φθινοπορεινή ησημερία στο βόρειο ημισφαίριο. Με τη νύχτα και τη μέρα να έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια και από τώρα και έπειτα μεγαλώνουν οι νύχτες. Να πούμε χρόνια πολλά ξανά, σήμερα γιορτάζουν οι ξανθήποι, οι πολυξένοι, Ραΐς, Ήρης, Ήρηδα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ρέθυμνο, νεκρός ο 52χρονος που έπεσε σε γκρεμό με τετράτροχη γουρούνα στον Πλακιά. Ηράκλειο, νεκρός στο κρεβάτι του βρέθηκε ένας 60χρονος στον Πόρο. Είχε μέρες να δώσει σημεία ζωής. Χανιά, 83χρονη έχασε τη ζωή της στη θάλασσα στους Αγίους Αποστόλους. Μεσαρά, τρεις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Ιεράπετρα, στο νοσοκομείο 79χρονη μετά από άγριο ξυλοδαρμό συνελήφθη ένας άντρας. Ηράκλειο, ξεκινάει η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού με υπογειοποίηση των δικτύων. Ρέθυμνο, υποέλεγχο τέθηκε φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Δρυμίσκο, κάηκαν περίπου 10 στρέμματα. Ηράκλειο, αυτοκίνητο ανετράπη στην οδό Ανδρέα Παπαδρέου, στο νοσοκομείο η οδηγός. Ηράκλειο, στο νοσοκομείο 45χρονη μετά από κατανάλωση χαπιών. Η 45χρονη φέρεται να αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή της. Κλείστο και σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς λόγω ισχυρών καταιγίδων.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Άστατος με νεφώσεις, τοπικές βροχές, πιθανότητα με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την Τόνια μας, τη Γρήγορη, την Αστραπή.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά Τόνια, εσύ τα κάνεις?
1: Καλά, και εγώ δόξα τω Θεώ, πάμε να κάνουμε ρίσκο.
0: Καλωσορίζουμε το φθινόπωρο, έτσι, αυτό κάνουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα μεγαλώνουν οι νύχτες και μικρές είναι οι μέρες.
0: Έτσι, έτσι. Πώς είναι οι τιμές, μεγαλώνουν οι τιμές, μικρή είναι το πορτοφόλι.
1: Είναι πάλι, ναι. Είναι και αυτές οι φθινοπωρινές, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο, όπως είπα και στην αρχή. Το Χαραλάμπι, το Κώστα το Κουβεράκι με την αγάπη μου, τον Ηλία το Φανουράκι και όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκο και σήμερα.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αφού μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
0: Μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Καλημέρα. Καλώς την Ευγενία που έχει τέρμα τα ραδιόφωνα και φωνάξανε την αστυνομία οι γειτόνιοι, γιατί ενοχλείς λέει.
3: Εγώ το θέλω τέρμα.
0: Τέρμα.
3: Δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς το ράδιο, ούτε να κάνω.
0: Να ξεκουραστείς μπλιο. Να πας διακοπές.
3: Εγώ
0: θα
3: πάω στο θερμοκήπιο που κάνω
0: τη διακοπή. Ωραία στο θερμοκήπιο με τις ντομαχές.
3: Τον κύριο Ζόργο, τον κύριο Πρόχα, τον κύριο Κώστα, τα Χανιά, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, τον άντρα της, την κυρία Μαρία Σερκαλοφόρη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Θημία, την κυρία Δέσνα, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια και όσα ακούνε ερετόκριτο και οδηβέρνε.
0: Έτσι, να είσαι καλά, καλημέρα! 28-92-053-500 για τις καλημέρες, για τις μαντινάδες, για ό,τι άλλο καλό έχετε να μας πείτε. Ναι!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Γερμανία, Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Πολύ καιρό και χαίρομαι που ακούω
0: τι
1: τη φωνή.
0: Τι κάνεις, Έλενα? Ή τα λέει Γερμανία. Έχουμε καλοκαίρι, έχουμε χειμώνα ή τα έχουμε.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε γαλανό ουρανό, πολύ ωραία.
0: Α, ωραία, ναι, τέλεια. Ναι. Έχετε καλό καιρό.
1: Ναι, πολύ καλό καιρό.
0: Καλές θερμοκρασίες, φαντάζομαι. Κάνε 20 άρι εκεί.
1: 14 βαθμούς έχει.
0: Α, πιο δροσερά θα είναι, αλλά καλά είναι.
1: Κατά τα άλλα, καλά είναι. Μόνο να, εντάξει, θα ήθελα να στείλουμε τα χαιρετίσματα και να είναι πολύχρονη η φίλη μας η Νίκη.
0: Γιορτάζει η Νίκη.
1: Η Νίκη σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
0: Α, ωραία. Τότε θα μαγειρεύει τώρα, να μας κεράσει, κάτι θα φτιάχνει.
1: Ναι.
0: Κάνα γλυκό, κάτι, θα δούμε.
1: Ακριβώς. Και επίσης, σε όλο το ακροατήριο του ερωτούκλητου.
0: Να είσαι καλά, Έλενα.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που περάσαν οι 3 εβδομάδες διακοπές. Για σένα ήταν πολύ ωραία, για εμάς ήταν...
0: Για σας ήταν ακόμη καλύτερα, ηρέμησε η κεφαλή σας.
1: Όχι. Σας ακούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Έλενα.
1: Γεια.
0: Γεια σου, Νίκη, να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου.

μετάξει τα μάτια. Ό,τι λέει και βλέπω όμορφο, μου φαίνεται, σου μοιάζει και την καρδιά στην παγωνιά, μόνο η μορφή σου λιάζει. Του Κουρσάρου, Μαντινάδα, του Ηλία του Φανουράκη.

0: φορές καλιάμε.
1: Νίκος Λαγουδάκης, μάνα των κοπελιών μου.
0: Χίλιες φορές καλιάν.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον πολιτικό τύπο. Δημοκρατία Ντόρα εναντίον Κυριάκου, γράφει η εφημερίδα. Τουλάχιστον ο πραγματικός λέει αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία. Πάμε ελεύθερο τύπο, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πάμε στα νέα, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Πάμε εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Καθημερινή με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό συναγερμός για τα καύσιμα. Πάμε κόντρα, 4 ευρώ πάνω η φέτα. Στα ύψη τα σιτηρά, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά, όλοι δηλαδή. Σχεδόν. Πάμε ριζοσπάστη, από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων, το κουκουέ, κάτι τέτοιο. Απογευματινή φράγη, χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ελεύθερη ώρα, τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη, Βουγιουκλάκη. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Περισσότερα πάρει την εφημερίδα. Λοιπόν, ωραία. Επιστρέφουμε.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Αν μη μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι. Το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
14: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
13: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πήγαμε στο τελευταίο ημίωρο, μάλιστα. Καλημέρα.
1: Ναι, Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλώς και την Ελένη, καλώς όρισες. Από τα μαύρα ξένα και τα μαύρα τα μεσάνυχτα.
1: Μαύρα μεσάνυχτα είναι, αλλά μαύρα ξένα τώρα για μένα δεν είναι.
0: Δεν είναι, γιατί τα συνηθίσετε.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, συνήθισε σιγά σιγά η ξενιθιά.
1: Έγινε. Ναι, όλα είναι και μια συνήθεια. Τα πρώτα χρόνια είναι δύσκολα, μετά ύστερα.
0: Εκεί ήταν να κάνει πέρα, κάθε στην Κρήτη, στο χωριό να θωρούν οι γειτόνιες, εσύ τα κάνει. Καλιά είναι τα. Να κουτσομπολεύουνε.
1: Η πρώτη μου αγάπη που λέει και το τραγούδι είναι η Ελλάδα και μετά είναι εδώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεύτερη. Λοιπόν, είχα σήμερα το άντρα μου τα γενέθλια.
0: Α, να τον εχαίρεσαι. Τέλεια. Ή τα δώρο του πήρες.
1: Ή τα δώρο του πήρα.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο τραπέζι.
0: Ένα τραπέζι του πήρες. Με καρέκλες.
1: Ένα μεγάλο τραπέζι, λέω.
0: Α, θα μαγειρέψει δηλαδή. Ωραία. Τον εχαίρεσαι χρόνια.
1: Αλλά
0: πολλά.
1: Έξω πήγαμε. Έξω.
0: Α, έξω πήγατε και του κάμε στο τραπέζι. Ωραία.
1: Μακριά, ναι, γυρίσαμε, είμαστε κουρασμένοι, κοιμηθήκαμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Και του χρόνου να το γιορτάσετε. Έχει η νίκη γενέθλια, άρα μαζί είναι περίπου.
1: Ναι, και αυτή να ζεις. Να σου πω πόσο έγινε, 90.
0: 90 είναι ο σύζυγος.
1: Βεβαίως.
0: Και σε περνά 40 χρόνια. Πω.
1: Όχι 40, δεν είμαι και εγώ βεβαίκα, και εγώ τα έχω τα χρόνια.
0: 50 είσαι εσύ.
1: Βάλε.
0: Άντε 52, δεν νομίζω.
1: Βάλε, με είδες, λίγο πολύ με είδες.
0: Άντε 53, δεν βάλω άλλο.
1: Δεν κατάλαβες πώς το φαίνομαι.
0: Δεν χρειάζεται, άκου να δεις, η ψυχή δεν γερνά. Η ψυχή δεν γερνά.
1: Τα λέω γιατί ο άντρας μου είναι εδώ από 17 στα 18 χρόνια.
0: Εσύ λες το άντρα σου και ο άντρας λέει τα δικά σου. Ο ένας λέει τα άλλου τα χρόνια.
1: Δεν τα λέει. Αλλά είναι καλά ο καημένος, στο μυαλό του το όχι, όλα τα έχει.
0: Καλοστεκούμενος που λένε, εντάξει.
1: Περπατήσει, δεν μπορεί να περπατήσει γιατί είχε πέσει κάτω και ο γέρος λέει μα πέσει.
0: Ναι.
1: Ο γέρος δεν λέμε μια παροιμία.
0: Ναι, ο γέρος πάει από πέσιμο ή από 25άρα. Από εκεί πάει.
1: Λένε το άλλο, ναι. Ο δικός μου έπασε δυστυχώς το πρώτο.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά κατά τα άλλα καλά.
0: Καλή δύναμη και πολύχρονος να είναι. Σε ευχαριστώ, Ελένη.
1: Μπορώ να πω και κάτι ακόμα.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, ας άκουσα νωρίς και είπες για τους λιθιόμ. Για τον κόσμο που φέτος με την ακρίβεια που έχει το πετρέλαιο θα κρυώνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και πως θα φαίνεται τέλος πάντων ξύλα, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω, και όχι μόνο, και πολλοί θα το λένε αυτό, γιατί οι 300 βουλευτές, υπουργοί, όλοι αυτοί, γιατί δεν συνονοιούνται και ο Μητσοτάκης να κόψουν από τα μηνιάτικα τους 500.000 δολάρια και να δώσουν, ας πούμε, στον κόσμο το πιο ευάλωτο, τους πιο φτωχούς, να βοηθήσουν το χειμώνα, τουλάχιστον να μην κρυώνουν τα παιδιά και οι γέροι.
0: Ναι.
1: Κακό είναι να το κάνουνε, γιατί μόνο...
0: Να μας επάρουνε στα σπίτια τους, να μας ικανακεύουνε. Εγώ θα κοιμούμαι στο ίδιο κρεβάτι με τον Πρωθυπουργό, να ζεσταίνομαι.
1: Ναι, συγγνώμη τώρα, λέει ο Μητσοτάκης, λέει κάλλι όλοι πέντε, δεν έχουμε λίγο να δώσουμε. Κάλλι όλοι πέντε και στο χέρι παρά 10.
0: Έτσι, παρά 10 και καρτέρι. Τέλος πάντων.
1: Έτσι, έτσι είναι.
0: Εντάξει, Ελένη, σ' αφήνω γιατί περνάει η ώρα, θα τα πούμε αύριο πάλι πρώτα Θεός. Ευχαριστώ. Καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Γεια σου, Μανώλη, με τη φωνή τη δυνατή!
2: Λοιπόν, καλημερίζω όλους τους ακροατές μας. Πώς το λέει μερικιά του τραγούδι, εσύ με πιες τα ψηλά.
0: Ναι.
2: Και ύστερα μάθεις, λέει, και έπεσα. Πώς το λέει τα
0: ναι, δεν έχω ιδέα ποιο λες. Δεν ξέρω ποιο λες.
2: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημερίζω όλους τους ακροατές μας. Το Γιώργη, τον αδερφό σου, δεν τον πήρα καθόλου τηλέφωνο, πήγε διακοπές και δεν τον έχω πάρει ακόμη.
0: Μετά τον υπάρχει, μετά τις 11.
2: Ναι, λοιπόν, καλημερίζω τον Κοκαράκη, τον ξάδερφό σου, τον άλλο, τον Αυγερινό, τον Μπόκο, τον Γιάννη και όλους.
0: Όλη την παρέα, ωραία. Να είσαι καλά, Μανώλη.
2: Ναι, καλημέρα να έχουμε. Γεια.

0: Γεια σου Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. 28-92-053-500. Είμαστε και ακουγόμαστε στον αέρα. Αέρας λέει κρουσανιώτικος ολόκληρη ζωή μου, γιατί αγαπώ τον τόπο μου και την καταγωγή μου. Αν θέ μου κρουσανιώτη και μιλιά του λιβαδιού μου και χιονισμένο χούρνος μου, κουδούνι του οζού μου. Του Χαραλάμπη του, του Καλομύρη Ματινάδες. Και μια ακόμα. Ένα κοπέλι ήμουν από τα 7 κοπέλια, ξυπόλυτος επήγαινα καθημερινό στα μπέλια.
1: Αρρώστο.
0: Ναι. Όχι.

0: Πάμε να ακούσουμε και τη Φίνη με τη Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Όχι εδώ.
2: Κόσμο φιλιά και μένα στα παιδιά μου που μ' ακούνε πολλά φιλιά.
0: Γεια σου Δέσποινα, τι κάνεις τώρα ακούγεσαι, ή τα γίνεται.
2: Καλά Μανώλη. Ξανά... Σε όλο τον κόσμο ναι. Αγάπη και υγεία. Mm-hmm. Και στην Ανθούλα μου που ακούει τώρα.
0: Γεια σου Ανθούλα, στην Αυστραλία δεν είναι, πού είναι.
2: Ναι, και τη λέω, εγώ σου έδωσα αγάπη μόνο. Μα εσύ για αντάλλαγμα πίκρα και πόνο, επειδή έφυγε.
0: Ναι, επειδή έφυγε. Σ' αγαπάω όμως, άρα μην έχεις παράπονα. Άντε.
2: Θα κλάψει αυτή η δάμα.
0: Ναι. Να,
2: και στην κυρία Μαρία την Καλεντάκη μου. Και σε όλο τον κόσμο. Φιλιά και καλό μεσημέρι Μανώλη.
0: Γεια σου Δέσποινα. Με το ωραίο χαμόγελο.

0: αντάργηση.
1: Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Παράξενη είναι η σκέψη μου, τόσο που τη φοβούμαι, ότι με κάνει και πονώ, με βάνει και θυμούμαι. Είναι του...

0: Ναι, έχουν. Έχει από όλα και φρεσκότατα.
1: Έτσι.
0: Και έβρεξε, λέει, και στα χωριά τους, μου είπανε.
1: Α, ωραία, ωραία, μπράβο.
0: Ναι, έβρεξε. Έβρεξε και εδώ από 5 το πρωί, έβρεξε. Έβρεξε μέχρι 9 το πρωί.
1: Στη Βόρεια Κρήτη είπε βροχές, τώρα εδώ θα δούμε.
0: Είχαμε στο τυμπάτσι πράγμα.
1: Πράγμα, τίποτα.
0: Χθες το βράδυ βγήκα 11 η ώρα από τίσω τη γλάστρε μου
1: ναι.
0: Και είσαι ένα ωραίο φεγγάρι που μη φανταστείς.
1: Είδες οι γλάστρε, έχουν ωραία θέα.
0: Επότισα τα λουλουδάκια.
1: Μπράβο, μπράβο Εύα.
0: Ζωγράψε, λέει, τη σκέψη σου του φεγγαριού τη μέση. Να δω αν εγκρατώ κι εγώ μέσα στο νου σου θέση.
1: Ωραία.
0: Άμα γελάς, λέει, ο λόγιο μου προβέρνει το φεγγάρι. Κι αν κλαις το δάκρυ γίνεται λευκό μαργαριτάρι.
1: Λευκό μαργαριτάρι.
0: Χαρίζω. Έλα.
1: Ναι.
0: Χαρίζω χίλιες δυο ευχές στου φεγγαριού το τζίπο να λάμπουνε, να τσιθωρείς τις ώρες που εγώ σου λείπω. Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε όλο το καλό μας ακροατήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Νομίζω άκουσα τη Δέσποινα ώρα που άνοιξα το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, Δέσποινα, καλημέρα. Εύχομαι να σου πάνε όλα καλά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Καλή σου μέρα, Δέσποινα. Μάνο, Γιώργο Λεκάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εύα, σε ευχαριστούμε.
0: Μάνο.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη από τη Διάνο.
0: Καλώς και την Κατερίνα.
1: Καλημερίζω όλους τους φίλους μας.
0: Όλο το στενό.
1: Δεν άκουσα και πολλά, mm-hmm. αλλά ό,τι πρόλαβα, mm-hmm. άκουσα ότι έχει η Νίκη Μαζοκοπάκη, έχει τα γενέθλια.
0: Η Νίκη έχει γενέθλια και ο άντρας της Ελένη στην
1: Ελλάδα. Ελένη, χρόνια πολλά λοιπόν και στον κύριο της κυρίας Ελένη τον άντρα. Mm-hmm. Και να τα εκατοστήχια τα ξεπεράσει. Δεν πειράζει πως είναι 90. Η συντροφιά
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό είναι καλό. Αφήσει. Άμα αυτά ξένησαν 90 είναι καλό.
1: Και παραπάνω να φτάξει ο άνθρωπος να
0: γεράσει,
1: είναι μαζί πάντα και αγαπημένοι.
0: Ωραία.
1: Και στην κυρία Νίκη, χίλιες ευχές μέσα από την καρδιά μου. Πολύχρονη, μας ακρίβει αυτή, μας τα λέει.
0: Ελά, τώρα φτιάχνει λέει πιταράκια. Μυζιθρόπιτες φτιάχνει τώρα.
1: Ναι, στον μπάρε πήγαινε ψάρκα και έτσι να εξυπνήσει ακόμα, μας τα πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είναι πολύχρονη, να χαίρετε την όμορφη οικογένειά τη. Και στο κλείσιμο, γιατί βέβαια θα παραλάβει ο Γιώργος, βάλε ένα μαζοκοπάκι για το χατήρι.
0: Έβαλα εγώ πριν 10 λεπτά. Έβαλα.
1: Α, έβαλες, μα
0: ένιωσε. Θα βάλει και ο Γιώργος λίγο, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και να είναι όλοι χαρούμενοι.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα!
1: Καλημέρα.
0: Καλή ξεκούραση.

0: κόμπινη τούρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Έλα να ζήσεις, να ζήσεις και χρόνια πολλά. Με γριά να μην γίνεις, να έχεις μαύρα μαλλιά. Έτσι να μην γίνεις,
2: ναι,
1: γριά.
2: Ναι,
1: νιάτο να μείνεις, νιάτο να μείνεις. Πολύ χρόνη Νίκη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι επιθυμείς, η Έλενα, είδες η Έλενα.
2: Ναι,
1: το μαρτύρισε, μαρτυριάρα.
2: Αυτή είναι αδερφή, δεν είναι φίλη.
1: Να είναι καλά η Έλενα και
2: Κατερίνα,
1: εσύ.
2: Κατερίνα, σας ευχαριστώ όλους.
1: Τα μυζιθροπιτάκια και... ψήνονται ή τα κάνουνε.
2: Το παστίτσο τελείωσα εδώ, μετά θα δούμε.
1: Μυζιθροπιτάκια νομίζω ότι φτιάχνεις εσύ.
2: Τα φτιάξα εχθές.
1: Α, εχθές τα φτιάξες.
2: Ναι. Σήμερα δεν το ήξερα πως είχα γενέθλια.
1: Δεν το κάτεχες.
2: Όχι, τυχαίο είναι το παστίτσο.
1: Έτυχε. Έλα σου πω, αντί για τούρτα θα πας το παστίτσιο. Θα βάζεις και τα κεράκια και είμαστε έτοιμοι, δεν χρειάζεται.
2: Εχθές τους έκανα γλυκό κουλούρι, τους έκανα μυζιθρόπιτες, φορτώτιτες.
1: Πω,
2: το ίδιο κάνει.
1: Ωραία.

0: Ωραία.
1: Επειδή
0: Νόστιμα.
1: είπε όμως η Κατερίνα ότι κρύβω τα χρόνια μου, θα της πω ότι τα 70 επέρασα, στη Δύση έχω φτάσει. Και νιώθω πως πατώ κλωστή που είναι έτοιμη να σπάσει.
0: Ωραία.
1: Αυτή θα της πω. Δεν τα κρύβω τα χρόνια μου. Είμαι τώρα 73.
0: Μικρή είσαι. Είσαι ακόμη
1: ναι, ναι.
0: 30 χρόνια μπροστά.
1: Στο παιδικό είμαι εδώ.
0: Μια χαρά είσαι, Νίκη, Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Τα 73 είναι τα νέα 33. Εντάξει είμαστε.
1: Ναι, μακάρι να είμαστε έτσι.
0: Μα δεν νιώθεις κάτι, νιώθεις ότι είσαι 73, δεν νομίζω. Κανείς πιστεύω ότι δεν νιώθει ότι...
1: Αυτό που νιώθεις είναι το όριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι...
0: Τα χρόνια δεν...
1: Τα χρόνια δεν έχουν καμιά σημασία, καμιά σημασία. Το λέει και το τραγούδι.
0: Το έχω ξαναπεί, ήταν μια 85χρονη που σπούδαζε και λέει η μοναδική στιγμή λέει, που καταλαβαίνω ότι είμαι 85 είναι μόνο ότι περνώ μπροστά από τον καθρέφτη. Αλλιώς λέει πράγματα καταλαβαίνω.
1: Μα εγώ δεν το ξανοίγω τον καθρέφτη.
0: Αυτό είναι.
1: Τον καθρέφτη θα κοιτάζω εγώ.
0: Παναγία μου.
1: Να μου λέει ψώματα.
0: Να τον βγάλω όμως από το σπίτι.
1: Εγώ πάω με τη λογική.
0: Νίκη, ό,τι
1: δεν είδε στην άλλη ότι ήταν 500 χρονών.
0: Α, ναι, μια.
1: Και πάτηξε του χάρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και του έλεγε πως ήταν μπουμπουκάτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Νίκη.
1: Καλή συνέχεια
0: καλημέρα.
1: Και.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολλά.
1: Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Μόνο εσύ Μοσκοβολά. Καλημέρα.
2: Μανώλη, ξανά καλημέρα. Ναι, χρόνια καλή. Πολλά στην κυρία Νίκη για την δόκτωρα και σε όλη την οικογένεια.
0: Χρόνια πολλά, να σε καλά.
2: Και να 150 χρόνια.
0: Έβαλε εσύ και επιτόκιο, 150, εντάξει.
2: 150 χρόνια να
0: 30% επιτόκιο.
2: Ποτέ να μην ποθάνει, ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Γιατί είναι χρήσιμη γυναίκα, μα θέλει ωραία πράγματα.
0: Να είναι καλά. Να είσαι καλά, Ευγενία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Yeah. Λοιπόν. Πέρασε η ώρα. Ναι, καλημέρα! Και εσύ έπεσες. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα με αρτιμία. Καλά να είμαστε και εμείς πρώτα. Θεός πάλι αύριο στις 8. Να ξαναγκαλιαστούμε, να ξαναφιληθούμε. Καλημέρα!
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την αγάπη μας!
3: Καλημέρα με σε όλο το ακροατήριο. Ιδιαίτερος στην κυρία Νίκη. Χρόνια πολλά της εύχομαι, τα γενέθλιά της, έτσι λέω, χρόνια πολλά σου εύχομαι στα γενέθλιά σου, η Παναγία και ο Χριστός στην οικογένειά σου. Χρόνια πολλά σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις και όσες χαρές έχει η ζωή όλων να τις γνωρίσεις.
0: Έτσι.
3: Χρόνια πολλά σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και πάντοτε να σκέφτεσαι πως βρίσκεσαι κοντά μου.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, αγάπη!
3: Σε όλα τα κρατήρια, την καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, λέμε. Με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Κέντρα Ξενογλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μύρες Τυμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
11: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
12: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
13: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
14: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
15: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
18: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
17: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
18: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
17: Τηλέφωνο 690-737-9950.
18: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
19: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
20: Έπιπλο Πατσουράκης.
19: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
20: Έπιπλο Πατσουράκης.
19: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
20: Έπιπλο Πατσουράκης.
19: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
20: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
21: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
23: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
24: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
25: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
26: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Και η λεβεδιά και η ελευθεριά και η μερακλωσύνη στην Κρήτη ζει η λεβεδιά. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Τετάρτη ζωντανά στον αέρα. Ο Σεπτέμβρης έχει 23. Ο καιρός μία έτσι μία αλλιώς. Θα βρέξει δεν θα βρέξει. Για να δούμε για βροχές λέει σήμερα. Μακάρι το θέμα το νεράκι είναι πολυπόθητο. Την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο από όπου και αν μας ακούτε. Στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνισσα στο Ρέθυμνο. Κρήτη κόρα μας στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίτη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα Αυστραλία. Είμαστε εδώ, είμαστε καλά και πιστεύουμε κι εσείς να είστε καλά. Να ξεχαστούμε λίγο αυτό το δίωρο. Από όλα αυτά που μας πικραίνουν και βλέπουμε και συμβαίνουν γύρω μας. Τηλεφωνικές γραμμές για την επικοινωνία σας 28 9 20 53 500, info@erotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο κινητό 69 86 72 99 90, και Messenger και Facebook για την επικοινωνία μας.

Πάμε σιγά σιγά, ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι σήμερα είναι η μεγάλη βραδιά, η δεύτερη μεγάλη βραδιά για το Σύλλογο Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης το βράδυ στις 9 στο Ηράκλειο. Ο Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου. Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Πρώτη συναυλία ήταν στο Ρέθυμνο την Δευτέρα που πέρασε στο Θέατρο Εροφίλη στη Φορτέτζα. Και σήμερα το βράδυ στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9 με το Σύλλογο Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου. Με είσοδο ελεύθερη όσοι μπορείτε. Πιστεύω να είναι ο καιρός να βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Ξεκίνημα με Νεκτάριο Κλωστράκι με ένα δυναμικό πρώτο Χανιώτη. Και να του στείλουμε τα χρόνια μας πολλά, την καλημέρα μας στο Νεκτάριο τον Κλωστράκι που έχει σήμερα τα γενέθλια του. Χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά, Νεκτάριο Κλωστράκι. Και σε ένα καλό φίλο και λαουθιέρι και μερακλή από το Ζαρό, τον Νίκο το Γιατρομανολάκη. Χρόνια πολλά, Νικόλα.

Ποιος γιορτάζει σήμερα? Σήμερα λέει Ήρη, Ήρηδα, Ξανθή, Πηξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιπος, Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ραΐς, Ράιδα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε γενέθλια. Πολυξένη, σύντεκνε ραπτάκι, να τη χαίρεσαι. Νεκτάριος Κλωστράκης στο ξεκίνημα και δεν μένουμε εδώ στον πρώτο συρτό, στο πρώτο χανιώτη. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας και διαβάζουμε και μαντινάδες όμορφες του αείμνηστου Γάρη Παντώνη από τα τελευταία όνειρα. Εγέρασα μα το κρατώ το μερακλή και ακόμη, γιατί η καρδιά μου σ' αγαπά και δεν αλλάζει γνώμη. 28, 9, 20, 53, 500. Για πάμε. Έλα, Νεκτάριε.

0: Κλωστράκης, έγινα ήλιος. Από τις μεγάλες του επιτυχίες. Και να βγούμε στον αέρα, καλημέρα, η πρώτη.
1: Η πρώτη, καλημέρα.
0: Τα κατάφερες.
1: Τα κατάφερα τώρα νωρίς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, είπα μια κουβέντα προχθές για κάποια, πως αυτό την Αντωνία και ξέρω εγώ. Εσύ δεν τ' άκουσες, άλλος τ' άκουσε όμως. Εγώ τ' άκουσα. Εγώ είμαι τώρα, ξέρεις πόση ώρα είμαι εδώ και ακούω το ράδιο.
0: Γιατί το κλείνεις κιόλας, δεν το κλείνεις.
1: Και το κύριο Κουκλίνο.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια και να χαρεί τα παιδιά του, τη γυναίκα του, το Χαραλάμπι, όλους τους μερακλείδες, τον Ηλία, τον Κουκλινό, πόσο λένε τον άλλο,
0: τον Κοκαράκι.
1: Τον Κοκαράκι.
0: Ναι.
1: Και θα ξαναβγω πάλι. Και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι,
0: ναι.
1: Και χαιρετώ και τη φιλιότσα μου. Τη φιλιότσα μου και το τριανταφυλάκι. Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Και εμείς έχουμε στην καρδιά μας, κύριε Μιχάλη. Ξαναπάρεσε λίγο ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, λέει, ο ερχομός της συνοπορινής ησημερίας σήμερα σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού. Μια νέα εποχή αρχίζει, να είναι γεμάτη υγεία και όμορφες στιγμές. Καλό φθινόπωρο, Ρούλα Καναμπούχλη. Όμορφη Τετάρτη με υγεία σε όλο το κροατήριο, στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον Όνο Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες της Ανιψίας, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Μπαντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά με εκτίμηση πάντα. Ρούλα Καναμπούχλη. Ησημερία λοιπόν σήμερα. Καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Όλα καλά στη ζωή σας, στη ζωή μας. Και όμορφες εκπομπές εδώ να κάνουμε. Όμορφες παρέες ραδιοφωνικές. Γιώργης Κλάδος.

0: Καλημέρα. 28 9 20 53 500. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη, τι θα κάνει?
0: Καλώς το ναι, γεια σου Μανώλη.
1: Πώς πάμε, καλά είμαστε?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, να καλημερίσω όσο ακρατές μας, το κύριο που άφησα νωρίτερα, το, πώς τον είπαμε, το Μιχάλη, το
0: Καλογεράκι,
1: ναι. Λοιπόν, θα πω μια ματινάδα, Γιώργη, δυο θα πω.
0: Πάμε.
1: Τον έβαλο της αγάπη μας, πολύ νερό σηκώνει. Μα έχει ακόμα άβρεχα και στράβωσε με σκόνη. Θα πω ακόμη μία. Με άδεια χέρια έρχομαι, φως μου, να σ' ανταμώσω. Γιατί δεν έχω δεύτερη καρδιά για να σου την εδώσω.
0: Να είσαι καλά Μανώλη, χαιρετισμού στα Στερούσια.
1: Να είστε καλά Γιώργη, ναι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Κρήτη, νησί της Ελευθεριάς και του πολέμου.

0: 2892053500. Ζητούμε την παρέα σας και σήμερα. Αέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Διάνο. Καλημερίζω όλη την όμορφη παρέα. Χαίρομαι που άκουσα και το Μανώλη τον Τζανάκη, γιατί δεν είχε βγει και ανησυχούσα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Να είναι καλά όλη η όμορφη μας παρέα.
0: Περιμένουμε τη βροχή, θα έρθει.
1: Περιμένουμε, εντάξει, εμάς εδώ μια συνεφιάζει, μια λιάζει, δεν ξέρω, δεν έχει βρέξει και η τώρα, δεν ξέρω. Ό,τι έρθει καλοδεχούμενο, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο, στις εντεμένες μας, στην κυρία Σελένη, στη Νέα Υόρκη, ο σύζυγο που έχει γενέθλια ανά τα χρόνια πολλά, του ευχόμαστε να έχει την υγειά του, ο άνθρωπος να τα εκατοστήσει.
0: Ποιος έχει γενέθλια, ποιος?
1: Στη Σελένη από την Αμερική που παίρνει τηλέφωνο.
0: Α, στην Αμερική, ναι, Αμέρικα.
1: Ναι, ο σύζυγος.
0: Με χρόνια πολλά τότε.
1: Ναι, έχει λοιπόν η κυρία Νίκη Μαζοκοπάκη και της ευχόμαστε και αυτήνης μέσα από την καρδιά μας να είναι πολύχρονη, να χαίρεται την όμορφη οικογένειά της.
0: Χρόνια πολλά, Νίκη.
1: Ναι, και τη λέω χρόνια πολλά σου εύχομαι για τα γενέθλιά σου και ευτυχισμένα να περνάς τα χρόνια τα δικά σου. Και θα τη βάλεις του Αντώνη του Μαζοκοπάκη το τραγούδι της μάνας. Χαρισμένο από μένα. Την κυρία Νίκη. Λοιπόν, και πάλι την αγάπη μου, καλή συνέχεια και να περάσουν όμορφα όλος ο κόσμος την ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Και την Παρασκευή με καλό.
2: Καλησπέρα, αφεντάδες.
0: Καλησπέρα, αφεντάδες. Καλώς ορίσατε, κυράδες. Καλέργης.
2: Καλώς ορίσατε
0: και σήμερα εδώ 11 με 1 ζωντανά.

0: Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι καλή βραδιά να περάσετε.
1: Καλημέρα, καλή βραδιά. Μιχάλης Καλέργης. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα από Χανιά.
1: Καλημέρα στα Χανιά τα όμορφα.
2: Να είστε καλά. Είμαι η Αφόρησα και μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας. Να είστε καλά. Αφιερώσω σε εσάς και σε όλα τα κρατήρια.
1: Ξαναπείτε μου το όνομα.
2: Αρχόντισσα.
1: Αρχόντισσα, πάρα πολύ ωραία. Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης. Εγώ θα είμαι ο Αλίτης. Καλημέρα και να τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ότι ο Κλωστράκης έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Κλωστράκης αγαπημένος, έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές με τον Νεκτάριο.
2: Το γνωρίζω ότι είναι σοβαρό το πρόβλημά του.
1: Να μην πούμε κάτι στον αέρα.
2: Όχι εννοείται, μα ούτε θέλω στον αέρα.
1: Στον αέρα είμαστε γι' αυτό. Να ερχόμαστε ότι τον απασχολεί να είναι γρήγορα καλά, περαστικά.
2: Αμήν.
1: Σε ευχαριστώ, Αρχόντισσα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ο Αλίτης σε χαιρετά. Καλημέρα στην Αθήνα. Γιάννης Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Την Παρασκευή νομίζω ότι ο Γιάννης θα είναι εδώ Κρήτη και θα χαρώ να πιούμε τον καφέ εδώ στην εκπομπή. Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλημέρα και στη Στέλλα την Κρασαγάκη στους Βόρους. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκρουτο από Βόρους. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά, Στέλλα. Καλή Τετάρτη με υγεία. Όλα περαστικά να είναι. Σαν το Χριστό, λέει ο Γαρυπαντώνης στο τελευταίο του βιβλίου, ο αείμνηστος. Σαν το Χριστό με σταύρωσες. Και δα, δεν ξέρεις πράμα. Και περιμένεις νεκρικά να ακούσεις την καμπάνα. Μα πάντοτε στην ακρογιαλιά πάω, δεν θα κλάψω. Μην πέσουνε τα δάκρυα, στη γη σχετί να κάψω.
3: Χαρά την έχω σας εινό να μου χαμογελάσεις.
1: Και 28 πήγε η ώρα και νομίζω ότι είναι η ώρα να σας πούμε πόσο σας αγαπούμε. Και θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο. Γιάννης Κακλής, πόσο σ' αγαπώ. Τα τραγούδια μου στο λένε.

0: Η συνέχεια σε λίγο, στο δεύτερο ημίωρο, επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια Ορεινά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιαννιτσά Πρέβεζ Άρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο, Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693832197. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
12: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
15: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: πρόβαλη.
1: Αείμνηστος Μανώλης Κακλής.
0: Αφήνα σε χαρώ το φως.
1: Ελπίδας φως.
0: Πρόβαλη.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στην Κρήτη Ζηλεβεδιά, Τετάρτη στον αέρα 23 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στην Αθήνα, η κυρία Θανασία μας ακούει. Σήμερα μόνο κατάλαβε ότι είμαστε στον αέρα. Είμαστε όμως εδώ και μια μισή εβδομάδα. Στέλνει καλημέρα της σε όλους, όλους μαρινατολόγους. Θα είμαστε μαζί και τον χειμώνα αυτό, Θεού θέλοντος. Στέλνει καλημέρα της για καλές εκπομπές και στον Κρήτη FM της Αθήνας, που ξεκινάει τις εκπομπές όπως μας είπε από Δευτέρα. Γεια σου Νταγάκη.

0: Πάμε να χορέψουμε μία σούστα μερακλίδικη με τη λίρα του Μπαντελή του Κακουλάκη. Θα στείλουμε στο σύντεχνο το ραπτάκι στον αμυρά της Βιάνου να χαίρεται τη σύζυγο την πολυξένη που σήμερα εορτάζει. Και πάνω στη σούστα που χορεύουμε να διαβάσουμε αυτά που μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Δεν είμαι, λέει, κανενός. Εγώ δεν είμαι κανενός. Εγώ με τα πατού μου, που λέει το τραγούδι. Και λέει ο Ηλίας, δεν είμαι κανενός. Ανήκω σε μένα. Α, δεν χρωστάω σε κανένα. Τίποτα για λίγο ψίχουλα που μου έδωσε. Πλήρωσα ακριβά κάθε αγάπη. Τώρα κρατάω για μένα ό,τι μου απομείνει. Δεν είμαι κανενός, θα ζω για μένα. Έμαθα να αγκαλιάζω για τη μοναξιά μου. Δεν περιμένω πια να μου χτυπήσουν την πόρτα. Εγώ ανοίγω το δρόμο με τη δική μου καρδιά. Θα ζω για μένα, θα βγει στο μπαλκόνι μου κοιτώντας τον ήλιο, το φεγγάρι, τον ουρανό, τα αστέρια, μόνο για μένα. Και όποιος θέλει να έρθει, ας έρθει σαν φίλος, αλλά να ξέρει ότι η αλυσίδα δεν φοράω πια στο λαιμό. Έκοψα τα σχοινιά που με κρατούσαν δεμένο σε αγάπες που ζητούσαν πάντα κάτι παραπάνω. Τώρα ανασένω ελεύθερος, βαθιά και αληθινά, και ό,τι δίνω το δίνω γιατί το θέλει η καρδιά μου. Δεν είμαι κανενός, μα είμαι εδώ για όλους. Για όποιον πει αδερφέ, με βλέμμα αληθινά, μα ανήκω σε μένα, αυτή είναι η αλήθεια μου και θα ζω για μένα μέχρι την τελευταία μου στιγμή. Δεν είμαι κανενός σε μένα, μόνο ανήκω, και όποιος με θέλει αληθινά, ας έρθει, δεν τον διώχνω. Είπα θα ζω για μένα και το έκανα πράξη, γιατί για όλους έζησα και ξέχασα εμένα. Ανήκω σε μένα, ναι, και στην καρδιά μου μόνο. Δεν θέλω πια να μ' αγαπούν από ίκτο ή από πόνο. Στο μπαλκόνι με ένα καφέ και ναι, η σκέψη μου ταξιδεύει. Είμαι ελεύθερος τώρα πια και η ψυχή μου γαλινεύει. Κανενός δεν είμαι εγώ, είμαι μόνο για όποιον αξίζει. Σε αυτόν που όταν γελώ νιώθει ευτυχισμένος και όταν πονώ πονεί μαζί μου. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τετάρτη σε σένα και σε όλους. Καλή συνέχεια. Ηλίας Φανουράκης, Μάρκος ο Άνεμος. Όμως έχει μαντινάδες η σούστα και πρέπει να τις ακούσουμε αφού ακούσουμε το τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Να στείλω κι εγώ τις καλημέρες μου.
0: Στείλε τις, κύριε Σπύρο.
1: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα όμορφα.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Μας φοβέρισε λίγο, ψυχάλισε.
0: Εχθές το βράδυ πέσανε πολλές αστραπές, βροντές και αραβνοί.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν για λίγη, για λίγη ώρα όμως.
1: Σαν βροχή τίποτα.
0: Λίγη ώρα.
1: Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους. Να αρχίξαμε από το Καλογεράκι, από το Σοβαροστελή, από το Χαραλάμπη, σε εσάς, στην οικογένειά σου, σε όσους μας ακούνε, σε όσους μας ακούνε.
0: Να είναι όλοι καλά.
1: Όλοι.
0: Κύριε Τριανταφυλάκη, σήμερα τι προβλέπεις, θα έχουμε βροχή?
1: Όχι. Ίσως προς τα Ηράκλεια μπορεί να ρίξει και μια.
0: Εμείς περιμένουμε να έρθει από εσάς.
1: Εσείς
0: περιμένετε από εμάς.
1: Ναι.
0: από τα δυτικά έρχεται η μπόρα εδώ.
1: Ναι, μα είπα, φεύγει από εδώ, φεύγει.
0: Άμα δεν έχετε εσείς, πώς θα πάρουμε εμείς?
1: Δεν έχουμε τίποτα, τίποτα σήμερα. Ήλιο έχουμε.
0: Ω, κρίμα. Περιμέναμε τη βροχή, οπότε... από εβδομάδα ίσως. Το Σαββατοκύριακο κάτι δείχνει, να δούμε.
1: Έτσι το πετυνάμε.
0: Μακάρι. Καλή συνέχεια, κύριε Τριανταφυλάκη. Για στην όμορφη σούδα. Έλα πάμε μαντινάδες, Μπαντελής, Κακουλάκης. Πάνω στη σούστα τη μερακλίδικη.

0: Ωραία πράγματα. Πώς κλαίνε δεν εκάτεχα. Και τώρα πώς να αρνέψω.
1: Έλα να ήταν τρόπος να ανοίγα τα μάτια στο όνειρο.
0: Που είναι βαρύ το μυστικό και πού να το θαρέψω.
1: Έλα να δω στα αλήθεια δίπλα μου.

2-908-953-511 με μία live. Καλημέρα στην Αθήνα στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Καλημέρα σας, λέει ο κύριος Θανόπουλος. Με τη δροσιά του Σεπτέμβρη. Καλή εκπομπή, να είστε καλά. Η πρώτη σκέψη το πρωί είσαι όταν ξυπνήσω. Όμως αλάργο σου μάτια μου, δεν μπορώ πιο να ζήσω. Ο ήλιος δίνει τη θωριά σε όλο τον κόσμο γύρω και στη δική σου τη ζωή να φέρει ανθό και μύρο. Κωνσταντίνος Θανόπουλος, καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα σας, αφιερωμένη όλη η εκπομπή στον ερωτό κριτό μου που ακούει. Ευχαριστώ πολύ και εμείς ευχαριστούμε.

0: Να βγούμε στον αέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια μας.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Καλά και εμείς. Πάμε να αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Νίκη, με τα χρόνια μου πολλά, να ό,τι επιθυμεί. Και σε όλο τον κόσμο προκρίνει τον νεοτόκριστο και σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ Τόνια. Καλά να περνάς. Πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με το ΒΟΑΚ, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Ο φίλος μας ο Άγγελος μας ακούει και δουλεύει εκεί με σκοπό να φτιαχτεί ένας αξιόλογος νέος δρόμος. Μακάρι να τελειώνουν και αυτά τα ατυχήματα που κάθε μέρα γίνονται στο ΒΟΑΚ. Ο κύριος Άγγελος Ματ, το είπα να μου στείλει μια φωτογραφία εκεί από το εργοστάξιο που... από το εργοτάξιο που δουλεύουνε, και μου έστειλε τη φωτογραφία με τις μπουλντόζες, με τους εξκαφείς, με τα μπάζα και όλο αυτό το ο χαμός θα γίνει ένας ευρωπαϊκός δρόμος εδώ στην Κρήτη, ο Βόρειος Οδικός Άξονας. Μακάρι, μακάρι και γρήγορα, γιατί όποιος πάει τώρα Χανιά Ηράκλειο θα καταλάβει την ταλαιπωρία με το στένεμα των δρόμων όταν θα γυρίσω, και με τον κίνδυνο αναμέτρο. Καλή δουλειά λοιπόν στο ΒΟΑΚ, στο Βόρειο Οδικό Άξονα που μας ακούνε, και με το καλό γρήγορα να παραδοθεί. Τραγούδι για τους ξενιτεμένους. Να τους το αφιερώσουμε με αγάπη. Ξενιτεμένοι κρητικοί Έλληνες, τους στέλνουμε την αγάπη μας. Οι ξενιτεμένοι.

0: Γιώργο.
1: Καλημέρα, κυρία Κωτικάκη.
0: Καλημερίζω όλη την καλή μας παρέα. Σας αγαπώ όλους. Θέλω να πω μόνο δύο μαντινάς για την αγαπημένη μου τη Νίκη, που την αγαπώ πολύ.
1: Που έχει σήμερα τα γενέθλιά της.
0: Ναι, και ποιος άλλο θάραγε τα ίδια, δεν άκουσα από το πρωί. Γιατί είπε και κάτι άλλο, ο πατέρας της, ο άντρας της, δεν θυμίζει.
1: Όχι, όχι, ο σύζυγος της κυρίας Ελένης στην Αμερική, στο Μανχάταν.
0: Α, ναι, χρόνια πολλά κυρία Ελένη στο σύζυγό σου. Χαρούμενα. Και μαντινάς μου τα αφιερώνω και στην κυρία Ελένη και στη Νίκη μας.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Αγαπημένη Νίκη. Άγγελοι του ουρανού, στη γη πάνω πατούνε. Χρόνια πολλά χαρούμενα ήρθανε να σου πούνε. Μέρα και νύχτα η χαρά στο σπίτι σας να μένει. Κι όσους ανθρώπους αγαπάς θα ζουν ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ όλους, χαιρετώ όλους.
1: Εμείς σας αγαπούμε.
0: Κι όπου βρίσκεστε, κι όπου πατιέτε, να είναι μόνο χαρές να βρίσκετε.
1: Αμήν για όλους. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρία.
0: Γεια σας, καλημέρα. Είναι ο
1: γυρισμός. Και μια και λέγαμε λίγο πριν για τον βόρειο οδικό άξονα που είναι πολύ επικίνδυνος, να προσέχει όλος ο κόσμος. Θα πούμε τη ματινάδα του Γαρυπαντώνη που λέει: Κανείς την ώρα την κακή ποτέ δεν την κατέχει. Γι' αυτό παντού και πάντοτε θα πρέπει να προσέχει.
2: Κρήτη μου λέτε το γένα, ένα μόνο θα σου πω.
1: Κι άλλη μια λίγο πιο μακάβρια, ούτε έχουμε θάνατο, κανείς δεν ξέρει πού και πώς και πότε θα σκοντάψει. Κι ουδής κατέχει η μοίρα του, πότε θα τον εκλάψει.
2: Ένα μόνο θα σου πω, πόσο...
1: Γι' αυτό να προσέχουμε για να έχουμε. Καλημέρα.
2: Πάντοτε θα σ' αγαπώ.
1: Πάντοτε θα σ' αγαπώ, γι' αυτό το φωνάζουμε δυνατά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Από τον Καραγιώργη πάμε Ζωηδάκης.

0: Γεια σου Ζωήδο. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μακριά σου θαρώ. Αν σε χάσω κι εγώ θα καθώ.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη Βρουβάκη. Καλημέρα στον Αποκόρονα, στον Ήπος Αποκορώνου. Καλημέρα και στο Μοσχάτο. Καλημέρα, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να ξυπνάς με υγεία και να βλέπεις το φως της μέρας, λέει η κυρία Ελένη. Καλημέρα, καλή Τετάρτη με αγάπη.
1: Αυτά που ποθόμαστε.
0: Αγάπη, χαρά, ευτυχία, όνειρα.
1: Όμως θα ρω πως θα...
0: Οι όμορφες μέρες ξεκινούν με ευγνωμονία.

στα μαρτύρια σου, αλλά το τραγούδι δεν ξεκινά. Και αντί για προσκύνημα, θα χορέψουμε συρτό. Αθέμε και αδεθέμε. Πάμε λοιπόν να χορέψουμε Χανιώτικο. Με τη λύρα του Γαργανού.

Γαργανουράκη, Μπάμπης Γαργανουράκης. Πάμε με συρτό. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο και να πάμε ως τις 12.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η περιοδία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται σε έναν επενδυτικό μαραθώνιο με στόχο να ενισχυθεί η εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και κεφαλαίων. Η βενζίνη επιβαρύνει κατά 5,2% τον μηνιαίο προϋπολογισμό του Έλληνα πολίτη. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα σε δίκτυο που καταλήγει στον ποταμό, τα στοιχεία των δειγματοληψιών του ΕΛΚΕΘΕ δείχνουν ότι η ποιότητα των νερών του Κηφισού έχει επιδεινωθεί την τελευταία πενταετία ως αποτέλεσμα της απόρριψης αποβλήτων από βιομηχανίες και κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και αστικών λιμάτων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε ακόμη 500.000 εργαζόμενους. Εκρηκτική άνοδος στις δηλωθήσεις υπερορίες. Χάκαραν τις Crouch Last Mile με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Προσοχή σε κακόβουλα μηνύματα, λέει η εταιρεία. Οι πολιτικές ουδετεροποίησης του φύλου στοχοποιούν οικογένειες και παιδιά, είπε ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρε στην Πάκη.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1 4,90. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 2-10-56-557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2-891-092-434.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθή

δεύτερη ώρα. Η εκπομπή στην Κρήτη ζει λεβεδιά ζωντανά και σήμερα στον αέρα. Μερακλίδες έχουμε και μερακλίνες. Πες μου, Ιντάχης Μερακλή. Ιντακαϊμού σε δέρνει. Ούτε τραγούδι ούτε πιωτό στο κέφι δε σε φέρνει.

0: Να πάρουμε μια καλημέρα, παρακαλώ.
1: Πες μου η Ντάχης Μερακλή. Καλημέρα φίλε Γιώργη.
0: Καλό σου θέλω αδερφέ.
1: Ό,τι σου θέλω να έχω, να που το πες και εσύ μια φορά.
0: Γεια σου Χαραλάβη, καλημέρα στον Κουρσόνα.
1: Καλημέρα σε σένα φίλε στο στούντιο, αν υπάρχει κανείς. Όλους το Μανώλη σας, σε όλους τις φίλους και φίλες, σε όλο τον Κουρσόνα που σε ακούει. Ο μισός Κουρσόνα να μην πω όλος. Λοιπόν, χαιρετώ και πέμπω τα χρόνια μου πολλά στην κυρία Νίχινα, τα εκατοστής, στην Τόνια μας. Στην κυρία Ελένη τη Βρουβάκη που άκουσα που έχω καιρούς και ζαμάνια να τα ακούσαμε. Την κυρία Ευθυμία στην Αθήνα. Σε όλους τους ξενιτεμένους. Το φίλο μας το... εκεί στη Γερμανία, το Βιτόρο, το Δημήτρη. Αλλά και τον Οδυσσέα και όλους. Και έχω γραμμένη σημερινή ζεστή, ζεστή μια ρήμα το πρωί. Έτσι πρωί με τη δροσιά να την πούμε.
0: Για τους ξενιτεμένους.
1: Όχι για τους ξενιτεμένους, για μένα αφορά και τη γυναίκα μου.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε λοιπόν.
1: Και λέω, η Ντάχασα, τι κέρδισα στην δικιά μου ζήση. Όλα τα γράφω σε χαρτί, αν θες να τα αποκτήσεις. Αυτά θα μείνουν, Γιώργη, έπαε. Όλοι μας θα μισέψουν. Αν έπραξες πολύ καλά και ποιοι θα σε πιστέψουν. Έτσι κι εγώ τα έγραψα. Σε έξε μου βιβλία, το βίο μου την ανθρωπιά και τη φιλανθρωπία. Κι αν η καλή θα κρίνεται από την κοινωνία, μέχρι να φύγω από ΠΑΕ για όλους, Θεού πορεία. Γράφω τα ίντα πέρασα στην άμυρη ζωή μου, καλά κακά στην πρόχερη την καλονομική μου. Φουρτούνες, μπόρες, γκαντεμιές, πολλές δοκιμασίες. Μ' είχα τα θάρρη μου στο Θεό σε αυτές τις δυσκολίες. Είχα γυναίκα στήριγμα, αφού ήταν μπεντένη και με οδηγούσε σίγουρα μην πέσω σε ανέμι. Κοπελιδούλα ήτανε όταν εγώ την πήρα, μα ήταν καλιά από γριά σαν άχαινε την πήρα και τράβηξε πάρα πολλά στη μέχρι εδώ ζωή μας. Χάσαμε και την κόρη μας, χρόνια πολλά μαζί μας. Κι ας είμαστε αμέστοτοι μέχρι να καμωθούμε. Περάσαμε πάρα πολλά δίχως να τρομακτούμε. Στα μαύρα βουτυχτήκαμε. Κι ας είμαστε κοπέλια, κι άσπρα μαλλιά ευγάλαμε. Και τα φορούμε ακόμα, γιατί κυριάργησε ο πόνος στην καρδιά μας. Και είναι έκια μέχρι εδώ, μέχρι στα ιστερνά μας. Χάσαμε πάρα πολλά στη δόλια τη ζωή μας. Γιατί κοπέλια ήμασταν στα χρόνια του καιρού μας. Μα κάπου ήρθανε λίγες χαρές να δούμε. Για να μην πούμε και εμείς ότι δεν τις βρούμε. Μέχρι εδώ βαδίζουμε το δρόμο του Θεού μας. Και αύριο να φύγουμε να πάμε στο παιδιού μας. Ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι εμείς περάσα. Έτσι ήταν γραμμένα μας κι ας έκακο γεράσα. Ευχαριστούμε όλους σας, κοπέλια και εγγόνια, φίλους και συγγενείδες μας ετούτανε τα χρόνια. Αφού σταθήκετε κοντά στις δύσκολες στιγμές μας, και το αναγνωρίζομαι φεύγοντας τον καιρό μας. Είχαμε, λέει Γιώργη, μια αναφορά στο πέρας της ζωής μας. Πώς κύλησε, πώς πέρασε η καλονομική μας. Καλό σας θέλω, αδερφοί, ό,τι σας θέλω να έχω. Κλείνοντας, σας ευχαριστώ, αν ζω ή αν υπάρχω. Αυτά έγραψα πρωί-πρωί, φίλε Γιώργη. Μέσα από τη ζωή μας.
0: Άσε καλά να το θυμούσε τους δικούς ανθρώπους που έχουν φύγει. Η ζωή συνεχίζεται, είναι γλυκιά. Και εμείς θα κάνουμε εδώ ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλή παρέα.
1: Έτσι, καλή παρέα θα κάνουμε, γιατί όπως το είπες προηγουμένως, είπες, λέγατε, έχει κανείς το μεταξεσύρισμα. Το αύριο ήταν μπορεί να του συμβεί.
0: Το επόμενο λεπτό δεν ξέρει, όχι το αύριο.
1: Το επόμενο λεπτό, έτσι ακριβώς. Είχε βάλει τις λίμνες στο ματιό μας του Λουδοβίκο να τα αφιερώσουμε σε όλους που έχουν φύγει. και σε όλους που ζούμε.
0: Γεια σου Χαραλάμπη, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ φίλε Γιώργη.
2: Τι σου φταίξα κι αδιάφορη.
0: Αλεφαντινός.
2: Τι σου φταίξα κι αδιάφορης. Τόσο πολύ καιρά μου.
0: Σας είπαμε πόσο σας αγαπούμε, δε σας είπαμε. Οπότε σας το λέει το τραγούδι. Δε σου είπα πόσο σ' αγαπώ.
2: Ούτε μια στιγμή δε θε.
0: Γι' αυτό το λέω τώρα.
2: Να ακούσεις τη μιλιά μου. Και ούτε μια στιγμή δε θες. Να ακούσεις τη μιλιά μου.
0: Θα μπορούσε να γίνει μαντινάδα, ε. Αλλά πώς θα την τελειώσουμε. Δε σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Γι' αυτό το λέω τώρα. Για βοηθήστε με. Έτσι μου ήρθε τώρα, οπότε νομίζω δεν υπάρχει σε μαντινάδα να το...

0: Πω για σένα πόνο.
1: Αλεφαντινάρα. Καλημέρα κουκλινέ. Μας στέλνει καλημέρα του ζεστό καφεδάκι. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χαρές και χαμόγελα στη μέρα μας. Να πέψω χρόνια πολλά στο νεκτάριο Κλωστράκι που έχει γενέθλια και που σμίξαμε χθες αργά και τα είπαμε. Επίσης την καλημέρα μας στην κυρία Γοντικάκη που επίσης εσμίξαμε οψές στο σπίτι της και χάρηκε ιδιαίτερα. Να μην ξεχάσω και τον κύριο Καλογεράκη που μας πήρε τηλέφωνο στη κυρία Γοντικάκη και τα είπαμε. Να πέψω σε όλους την αγάπη μου και στο Μιχάλη Ορφανάκη στον Κουτσουρά. Πολλά σου τα γράψα λέει σήμερα, Γιώργη συμπάθαμε. Δεν είναι πολλά. Ακόμα και άλλα τόσα. Καλοδεχούμενα, Αντώνη Κουκλινέ. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ.

0: Το πια μεγάλο βάρος.
1: Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη, μας ακούει ο Γιώργης.
0: Τη φιλιά στο πια μεγάλο βάρος.
1: Και μας χαιρετά. Και λέει όταν θα αναστορηθώ τη νιώτη τη δικιά μου, αισθάνομαι πίκρες καημούς που τράβηξες καρδιά μου. Κλείνει ο κύκλος της ζωής τη μοναξά για μένα και αναστορούμε όνειρα που μου είχαν γκρεμισμένα, που μου έχουν γκρεμισμένα.
0: Και πάρεις και τη σκέψη μου μια
1: Φουστάνης.
0: Και
1: παρακαλώ.
2: Έλα Γιώργο.
1: Κύριε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, χαιρετώ τον Τζίλιο Αντώνη Κουκρινό με την οικογένειά του.
1: Μιλήστε λέει χθες,
2: Ναι, βέβαια, με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Ευχαριστήθηκα. Έκλαψα με συγκίνησε. Είναι τόσο πολύ καλός άνθρωπος που δεν πάει άλλο. Χαιρετώ τον Ηλία. Χαιρετώ τον Τζαγκαράκη, τον Μιχάλη. Χαιρετώ τον Κοκαράκη. Χαιρετώ την Αντωνία. Χαιρετώ τη Βοντικάκη. Τη Γεωργία Τυβιάνο. Όλους σας αγαπώ και σας εκτιμώ γιατί βοηθάτε στην κακομοιριά μου και στην ατσιποδιά μου. Αυτός που φεύγει είναι καλά, αλλά αυτός που μένει είναι το δύσκολο. Όλο στη φιάτωση είμαι στη χαρά.
1: Παραγωγός.
2: Παραγωγό στον πόνο. Και ευτυχία έπεται Γιώργο μου όταν σε ακούω μόνο.
1: Να σε καλά κύριε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, σε όλους χαιρετώ. Όλους τους χαιρετώ.
1: Όλοι που είπες είναι αξιόλογοι άνθρωποι και τους αγαπούμε. Μαζί και σένα και θα σε περιμένουμε και την Παρασκευή να τα ξαναπούμε.
2: Εγώ εφόσον με βγάλες και δεύτερη φορά, εγώ βγαίνω δεύτερη φορά. Δεν κατηγόρησα κανένα παρά μόνο μια που δεν έπρεπε να τα πει, τέλος πάντων. Άντε, χαιρετώ.
1: Γεια σου Μιχάλη, γεια σου, γεια σου. Περιμένουμε τις βροχούλες, αλλά δεν θα έρθουν σήμερα. Ίσως Σαββατοκύριακο. Ούτε μπόρες, ούτε καταιγίδες. Μπορούμε να κάνουμε μία έκκληση μέσα από το τραγούδι βέβαια. Μπόρες και καταιγίδες, Γιώργης Λεκάκης. Γεια σου ξάδερφε. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Κυρία Κατερίνα.
3: Ναι.
1: Η μαμά του φίλου μου.
3: Ναι, η μαμά του φίλου και μου είπε χαιρετίσματα να σας λέω κάθε φορά.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά Μανώλη.
3: Και εσείς. Δεν ξέρετε πόσα τηλέφωνα έχω πάρει και στο Μανώλη και σε εσάς και τώρα δεν μπόρεσα και έβγαλα. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου την Ήτσι.
1: Μάλλον θα πρέπει να δώσω δεύτερο τηλέφωνο, θα το κάνουμε αυτό, και ένα κινητό παράλληλα από το σταθερό για να μην χάνουμε κανένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
3: Ναι.
1: Να τη χαίρεσαι την αδερφή.
3: Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ και να τα εκατοστήσω. Να πω και χαιρετίσματα στην κυρία Βοδικάκη που έχω τώρα 5-6 μήνες να την ακούσω. Γιατί την ξέρω προσωπικά και είναι μία κυρία. Και στην κυρία Ευγενία, στην κυρία Μαρία Ποτιδιάνου και στην Κατερίνα. Πολλά χαιρετίσματα και στις άλλες κυρίες, αλλά αυτές τώρα λέω τα ονόματα γιατί τις ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και να είμαστε όλοι καλά.
1: Όλοι, όλοι.
3: Και χρόνια πολλά στην αδερφή.
1: Χρόνια πολλά, να τη χαίρεστε και πάλι.
3: Ναι, να είστε πιστεύω καλά να και καλημέρα.
1: Πιστεύω να την ακούσουμε σε λίγο, αλλά θα έχει ετοιμασίες, θα ετοιμάζει, να ψήνει.
3: Ναι, μπορεί.
1: θα έχει κόσμο το βράδυ, αλίμονο.
3: Θα πάω εγώ το βράδυ να τη βρω, θα
1: φας και τούρτα,
3: Ναι.
1: Και του χρόνου, λοιπόν.
3: Ναι, να

0: Να ζήσεις Νίκη και χρόνια πολλά. Θα τα ακούσουμε σήμερα.
1: Παρακαλώ.
2: Πες το, πες το τραγουδάκι σου κυρία Νίκη, πες το.
1: Είδες, ωραία τραγουδό.
2: Τι αξίζει Γιώργη Λεκάκη, τι αξίζει.
1: Γεια σου κυρία Μαρίκα.
2: Χρόνια πολλά κυρία Νίκη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και άλλους ένας που είπανε στο... σας ακούω από το πρωί, αλλά ήμουν στη γενιά και δεν είμαι επιτεριάς και τώρα δεν είμαι καλά, Γιώργη. Αλλά λέω να βγω στη Γιώργο γιατί...
1: Ξάπλωσε, ξάπλωσε να ξεκουραστείς.
2: Ναι, να ξεκουραστούμε γιατί δεν πάμε για το βράδυ, γι' αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, στον κύριο Καλογεράκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ματινάδα. Μ' αρέσει αυτή η ματινάδα που λέει πάρα πολύ, Γιώργο. Δεν τη λένε εύκολα αυτή τη λέξη, δεν τη λένε εύκολα. Και σε όλους τους ακροατές, την αγάπη μου και να είναι πάντα με υγεία, εύχομαι. Καλή ξεκούραση και εσύ την ευγενία μας. Γεια.
1: Καλή ξεκούραση λοιπόν. Καλό μεσημέρι κυρία Μαρίκα. Πάμε στις λίμνες των ματιών σου, να πέσω να πνιγώ.
3: Σαν ήσουνε κοντά μου.
1: Να το στείλουμε και στη Γερμανία, στο Γρηγόρη το Ρωμανάκι. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Μια φθινοπορεινή καλημέρα θα πω κι εγώ από το ηλιόλουστο σήμερα Ντόρτμουντ. Η θερμοκρασία έχει πέσει, αλλά μόνο που βγαίνει ο ήλιος φίλε Γιώργο, μας φτιάχνει τη διάθεση.

0: πες μου αν φταίει.
1: Αυτό το ερωτικό τραγούδι να το στείλουμε στο Γιώργο του Ραπτάκη, το σύντεκνο από τον Αμυρά της Βιάνου.
0: Στις λίμνες των ματιών σου.
1: Που έχει σήμερα κάθε λόγο να χαίρεται, μια και γιορτάζει η σύζυγος, η πολυξένη. Και στέλνει λοιπόν στο έρωτά σου το κλαδί, απάνω θα πατήσω. Να κόψω το χρυσό του ανθό, να σου τον εχαρίσω. Για να σου πω ευχαριστώ, στα μου έχεις χαρισμένα. Μαζί με τις ακριβές μου ευχές για χρόνια ευτυχισμένα. Σύντεκνέ μου Σεβαστέ, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για την αφιέρωσή σου. Η παραπάνω με την άδεση είναι για την κοπελιά μου και τη γιορτή της. Χαιρετισμούς παντού. Χρόνια πολλά, να τη χαίρεστε. Και του χρόνου στην όμορφη και ευτυχισμένη οικογένειά σας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ κυρία Ελένη. Γεια σου, Αμέρικα.
2: Είτε καλά, εσείς.
1: Να χαίρεσαι το σύζυγο. Καλά. Μάθαμε ότι έχει γενέθλια και στέλνουμε ευχές και σε εσάς.
2: Είστε καλά και εσύ να χαίρεσαι. Ναι, έχει γενέθλια και είναι μάλιστα και σε προχωρημένη ηλικία. Αλλά δόξα τω Θεώ.
1: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν ξεχνούμε τους ανθρώπους μας και τους ευχόμαστε να είναι καλά υγιείς.
2: Το πρόσωπο του είναι πολύ καθαρό, ούτε ρητίδες, ούτε αφού όλοι το λένε, ούτε αυτά τα σημάδια που βγάζουν ορισμένοι ηλικιωμένοι, τίποτα. Είναι και καλός άνθρωπος, όπως είναι η ψυχή του καθαρή και λάμπει, έτσι λάμπει και το πρόσωπό του. Είναι πολύ καλός. Και τα μυαλά, σε όλα. Τα πόδια δεν μπορεί να περπατήσει, έχει και λίγο πρόβλημα με την καρδιά, οπότε δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι λίγο, είναι λίγο δύσκολο με το αεροπλάνο.
2: Πέρυσι και πρόπερσι και φέτος. Τέλος πάντων, ναι, ήθελα να πω ότι αν μπορούσατε να βάλετε το σκευάκι σε ένα ταγκό που αυτός έπαιζε ταγκό. Γιατί ήθελα να το πω πολύ καιρό, αλλά δεν το πρόλαβα. Θυμάμαι, ήμουνα στην έκτη του Δημοτικού και έγινε ένας γάμος στην γενικό μας και πήγαμε. Λοιπόν, ήρθανε, ο γαμπρός ήταν από τη Μεσαρά, αλλά δεν θυμάμαι το χωριό. Τι είχε φέρει αυτός του λιράριδες, ένα λιράρι και ένα που παίζει τον λαούτο. Δύο όργανα. Τώρα έχουν προσθέσει κι άλλα. Τέλος πάντων, και νομίζω, δεν επιμένω, νομίζω ότι ήταν ο Σκεβάκης.
1: Ήδη τώρα ακούγεται ο Σκεβάκης στα ευρωπαϊκά.
2: Ναι, ναι, μα τότε θυμάμαι εγώ.
1: Μόλις κλείσετε θα τα ακούσετε.
2: Λοιπόν, να σας πω τώρα αυτό. Λοιπόν, φύγανε πιο μακριά, μείναμε οι στενοί συγγενείς, έπαιζε η λύρα βέβαια ακόμα και εγώ δεν ήξερα να χορέψω πέρα από το σχολείο που κάναμε καλαμαθιανά, κάναμε χανιώτη τέτοια. Λοιπόν, της μάνας μου αδερφός ήταν πολύ μερακλής ο καημένος, τώρα πέρυσι πέθανε και με σήκωσε να χορέψω, γιατί δεν ήταν και άλλη κοπελιά έτσι τότε, δηλαδή την κοπελιά παιδί ήμουνα και σηκώθηκα, δεν τρεπόμουν, αλλά τα στραβά τα κατάφερα ταγκό. Και μάλιστα μου λέει αυτός, νομίζω ότι ήταν ο Σεβάκης, δεν επιμένω, είναι πάρα πολλά χρόνια. Αλλά επειδή έπαιζε τα ταγκό, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι.
2: Μου λέει μπράβο, κοπελιά μου λέει, μπράβο, κορίτσι μου κάνει. Καλά τα κατάφερε, μου κάνει. Παρ' εγώ ντρεπόμουν, δεν ήθελα να σηκωθώ. Καταλάβετε.
1: Πολύ ωραία. Θα σου πω μία μαντιανάδα να του την πει στο σύζυγο. Από σένα.
2: Να βάλετε ένα τραγούδι για το Σεβάκη.
1: Θα βάλω. Λέω θα σου πω μία μαντινάδα του Γαρυπαντώνη του Αείμνηστου να την πεις εσύ από σένα στο σύζυγο.
2: Ναι,
1: με όλου του κόσμου τα καλά, να τη σημειώσεις, με όλου του κόσμου τα καλά και πλούτη.
2: Έχω το βιβλίο του Γαρυπαντώνη.
1: Το τελευταίο, το έχεις, το τελευταίο, τα τελευταία μου όνειρα.
2: Αυτά που μου έδωσε τότε που με έστειλε μάλλον.
1: Ωραία. Από εκεί λοιπόν σου λέω αυτή τη μαντινάδα να του την πεις στο σύζυγο. Μ' όλου του κόσμου τα καλά και πλούτη δε σ' αλλάζω, εγώ τα βρίχνω τα καλά όταν σε αγκαλιάζω.
2: Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν και του χρόνου, να τον χαίρεστε.
2: Δόξα τω Θεώ, και αυτός την έχασε η μάνα του πολύ μικρό παιδί, έζησε κατοχή, έζησε φτώχεια, έζησε, αλλά αυτή η χώρα τον αντάμιψε σε όλα.
1: Να είστε καλά και του χρόνου.
2: Άλλα τόσα χρόνια να ζεις και όλος ο κόσμος.
1: Σκεβάκης θα κλείσουμε το ημίρο με ευρωπαϊκά. Με Σκεβάκη θα ξανάρθουμε.
2: Ωραία.
1: Κουκλινέ Γρικάς.

και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, της αρέσει πολύ, και στο Γιώργο Φουστάνη. Και επειδή πήγε 12.30 θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε με σκευάκι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Τελειώσαν οι διαφημίσεις, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Σκευάκης. Ένα ποτπουρί με τις μεγάλες μουσικές. Τα μεγάλα τραγούδια του Νίκου του Σκευάκη.

0: Θα ακούσουμε ευρωπαϊκά που μας ζήτησε η κυρία Ελένη. Αφού ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ, περιμένει. Παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Κυρία Νίκη, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ευτυχία και χαρά και του χρόνου.
1: Ευχαριστώ και στο σπίτι σας το ίδιο εύχομαι. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μου ευχήθηκε και να τους πω, επειδή μιλάμε στο τηλέφωνο και τους περισσότερους δεν τους γνωρίζω, θέλω να τους πω ότι δεν σας γνωρίζω και ήθελα πολύ να γνωριστούμε, να ολοκληρώσω μια φιλιά που χρόνια διατηρούμε. Και θα σου συμπληρώσω και τη μαντινάδα που είπες. Ποτέ δεν σου είπα σ' αγαπώ, έτσι δεν το πες?
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ποτέ δεν σου είπα σ' αγαπώ, μα σου το λέω τώρα. Και κράτα το να μην χαθείς του χωρισμού την πόρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και του χρόνου, Νίκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευτυχισμένα γενέθλια. Να περάσετε όμορφα
1: πολύ
0: το βράδυ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Αντώνη και τον Μανώλη, τον ξάδερφό του.
1: Ευχαριστώ. Ανιψιό. Να, δουλειά σου, Γιώργο.
0: Χρόνια πολλά, σου στέλνει και ο Πιθαρούλης εδώ με το τραγούδι του.
1: Αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.

0: Α, δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Γι' αυτό το λέω τώρα που ξεπεράσαμε πολλά και πέρασε η μπόρα. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ, γι' αυτό το λέω τώρα που η σκέψη μου σ' ακολουθεί κάθε λεπτό και ώρα.
1: Κι όλη την ομορφιά του κόσμου.
0: Χρόνια πολλά, παρακαλώ.
2: Έλα κύριε Γιώργο, συγγνώμη που ξαναπαίρνω.
0: Παρακαλώ.
2: Αλλά δεν μου βάλες το τραγούδι που σου ζήτησα της κυρίας Νίκης. Σου είπα ότι βάλεις του Αντώνη το «Η μάνα» στο τραγούδι. Βάλτε τουλάχιστον στο τελείωμα. Και να πούμε και στον Γιώργο το Ραφτάκη να χαίρεται τη γυναίκα του που δεν το ξέρω ότι ήταν σήμερα τα Αγίας Πολυξένης.
0: Σήμερα είναι σήμερα.
2: Ναι, να ζήσουν όλοι που γιορτάζουν και η κυρία Νίκη και η κυρία Πολυξένη και όλοι που γιορτάζουν. Να χαίρονται τις οικογένειές σας στο σπουδαιότερο με υγεία και ευτυχία να είναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου. Με καημό θα σε αποχαιρετήσω, λέει ο Νίκος Σκεβάκης εδώ με το ταγκό, με τα ευρωπαϊκά. Τραγούδια που ίσως δεν ξέρουν οι νεότεροι, δεν τα έχουν ακούσει. Αλλά πολλά ζευγάρια τότε στο χώρο απάνω περιμένανε τη στιγμή αυτή για να πιάσει ο ένας του αλλού το χέρι

0: τίποτε.
1: Σκευάκης.
0: Σε μικρό.
1: Ταυτόχρονα ήρθαν τα μηνύματα από την Άξο, από τον Δημήτρη, τη Βούλα Τρανουδάκη που λέει καλημέρα Γιώργο. Και καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλο το κρατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Το ίδιο και ο Νίκος ο Τρανουδάκης. Την καλημέρα του σε όλο το υπέροχο ακροατήριο. Καλή εκπομπή και χαιρετισμού στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά, παιδιά. Την αγάπη μας από την Κρήτη στην όμορφη Νάξο.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλή σεζόν, καλώς όρισες.
0: Καλά να είσαι.
1: Τι κάνεις?
0: Δεν σε έχω αναγνωρίσει ακόμα.
1: Η Στεφανία από το Περιστέρι.
0: Α, κυρία Στεφανία, ναι, ναι, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
0: Πάντα καλά να είστε.
1: Να βάλεις το τραγούδι, Κρήτη μου. Και το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στην διαδέρφη μου τη Χριστίνα.
0: Πολύ ωραία, κυρία Στεφανία, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Λεβέντη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Γεια.

όλα αυτά τα κομμάτια, όλα αυτά τα ταγκό, τα ευρωπαϊκά όπως τα λέγανε, είναι τεράστιες διάρκειες. 15, 20, 30 λεπτά. Και είχαν το σκοπό τους βέβαια, για να κρατηθούν περισσότερο στην πίστα τα ερωτευμένα ζευγάρια.

Να δεις πως υποφέρω και σε αγαπώ ακόμα. Μια και τελειώνει η εκπομπή, σιγά σιγά να διαβάσουμε και τις καλημέρες από τον Γιώργο Δελουφαρδάκη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα της Άννας της Μιχαλάκη. Καλημέρα στον αγαπημένο μας Ερωτόκριτο, με όλη την παρέα του. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή εργασία. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά του μας στέλνει και ο Ιωάννης Νικολιδάκης. Ευχαριστούμε.

0: Είναι μεγάλος λέει ο Θεός και έχω και εγώ ελπίδες πως ήλιος θα ξαναφανεί μετά τις καταιγίδες. Είναι η ζωή παράδεισος μακόλαση για μένα. Από τότε σας που σ' έχασα και ζω χωρίς εσένα.
1: Αχ, η αγάπη μου.
0: Πάμε το τραγούδι. Αν μου πεις πως με αγαπάς, θα στείλουμε στην Κατερίνα Στυβιάνο, στη Νίκη που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Θα ακούσουμε κάτι από το γιο της, τον Αντώνη, το Μαζοκοπάκι. Χαρούμενα γενέθλια. Δεν το βρήκα το τραγούδι αυτό, μάνα, πως μου το ζήτησες. Θα ακούσουμε αυτό. Αν μου πεις πως με αγαπάς.

φτάσω. Να το στείλουμε στο Αϊβαλί. Μπαϊράμ Μπαλίκ, καλέ μου φίλε, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του ερωτόκριτου Αϊβαλί. Μπαϊράμ.

0: Την κυρία Εύα χάσαμε σήμερα. Στη Λαϊκή θα είναι. Παρακαλώ.
1: Η κυρία Εύα είναι στο τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώνει.
0: Μα μη μου πεις.
1: Αλήθεια. Ακούω τώρα από το κεβάτσι πόση ώρα.
0: Ωραία τραγούδια. Τώρα. Τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια εκείνη την εποχή?
1: Πάρα πολύ όμορφα και κατάλληλα που τα βγάζεις εσύ. Με την ευκαιρία έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα από την κυρία Αντωνία. Αλλά δεν μπορεί, λέει, να βγει για ένα πρόβλημα που έχει.
0: Οπότε θα την μου περιμένουμε είπε, όταν θα είναι καλά και όταν περάσει το πρόβλημα,
1: ναι,
0: την περιμένουμε.
1: Να τη στείλω με την καλημέρα μας την κυρία Αντωνία. Και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν γενέθλια, γάμους, όλα ό,τι έχουν. Τη Ρούλα μας, την Έλενα, όλο το ακροατήριό μας. Να ευχηθούμε χίλια περαστικά στην κυρία Βαγγελιό που επίε στο σπίτι της. Βαγγελιό μου, καλώς ήρθες πάλι στο αρχοντικό σου.
0: Δόξα τω Θεώ που έφυγε από το νοσοκομείο.
1: Ναι, έφυγε χτες το απόγευμα.
0: Καλύτερη ανάρρωση θα είναι στο σπίτι παρά στο νοσοκομείο.
1: Σ' ακούει αυτή. Σ' ακούει
0: περαστικά,
1: τώρα.
0: Κυρία Βαγγελιό.

0: με την αγάπη.
1: Σε ευχαριστώ κυρία Εύα. Και εσένα και την κυρία Αντωνία.
0: Ακούει τώρα αυτή στιγμές λέει που ζήσαμε μαζί, θα βάλω σε μια ζάλα. Να μην ανοίγω άμα λίγο, να παίρνω στάλα στάλα. Είναι της Μαρίας Αντρουλάκη.
1: Καλή της ώρα και
0: καλή συνέχεια Γιώργο Λεκάτσι. Σε όλους ένα μεγάλο μεγάλο καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα.
1: Και την Παρασκευή με καλό κυρία Εύα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ επίσης, γεια σας.

μάνα φωνάζω δεν πονώ, μανάκι όντες σκοντάψω, και πάλι μάνα μου θα πω όντε να αναστενάξω. Πάμε ένα υπέροχο έντεχνο τραγούδι, Χρύσανθος Μακράκης, λίγο πριν το τέλος, σαν το πουλί στο χώμα.

0: Панута, м'яка втрачі блії. Віхтя рігні монакшя, шафти ти в ядромі. Камня фора, путри гіріжо монако.
1: Χρύσανθος. Για τη Ρούλα Γανά Μπούχλη που στέλνει χρόνια πολλά στη Νίκη για τα γενέθλιά της. Μόνο υγεία και χαρές στη στράτα της. Καλημέρα Αντώνη Μαυρογιαννάκη, καλημέρα στη Βεράντα στο κλίμα. Καλημέρα φίλε, καλή εκπομπή και καλό υπόλοιπο. Βάλε σπινθάκι. Θα κλείσουμε με σπινθάκι.

Έτσι, έτσι, μα τελικά δεν σταματάει ο χρόνος και κάποιες φορές μας φαίνεται ότι περνάει πολύ πιο γρήγορα από τη συνήθως, όπως σήμερα. Πέρασαν οι 2 ώρες, 11 με μία, ζωντανά στον αέρα, τελειώσαμε και σήμερα και φεύγουμε. Γιάννη Σπινθάκη. Και μια, στο σπίτι, μια και στο σπίτι του συντέκνου του Γιώργη του Ραπτάκη έχουν γιορτή σήμερα, μια και γιορτάζει η σύζυγος, η συντέκνησα, η πολύ ξένη Ραπτάκη. Να φύγουμε με Γιάννη Σπινθάκη και μαντινάδες του Γιώργη του Ραπτάκη από τον Εμμυρά της Διάνου. Πέρασες, με χαιρέτησες, σε γέλασες και φεύγεις. Είδες με κάτι τόσο απλό πόσες πληγές γιατρεύγεις. Και την Παρασκευή με καλό ευχαριστούμε.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η Εθνική ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, δήλωσε ο τεχνός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς με φόντο το μεγάλο παιχνίδι με την Ισπανική ομάδα για το Champions League. Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως ο Ολυμπιακός και Ρώμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό μπακ της Μπάγερ, Ραφαέλ Γκερέιρο. Έπειτα από 13 μάτς με πίεση και δυσκολίες, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ανάγκη την ξεκούραση πνευματικά και σωματικά. Κρίστιανσεν και Ταμπόρδα αναμένει να επιστρέψουν ο Νίστρουπ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα έφεραν δυσάρεστα νέα στον ΠΑΟΚ, καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητο το χειρουργείο και για τους δύο, γεγονός που σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του Δικεφάλου.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μύρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
11: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
12: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
10: Θα λειτουργήσει
13: δημιουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
14: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
15: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
16: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
17: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
16: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
17: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
16: Τηλέφωνο 690-737-9950.
17: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
18: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
19: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
20: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
21: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
20: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
21: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
20: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
21: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
20: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
22: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
23: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
24: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
4: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
10: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
4: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
4: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
11: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
11: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
12: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.
14: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
3: Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώσουμε τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.
1: Στερούμε τη χαρά και τη να δίνω εσένα.
0: 87,9.
1: Πάλι

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η περιοδία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται σε έναν επενδυτικό μαραθώνιο με στόχο να ενισχυθεί η εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και κεφαλαίων. Η βενζίνη επιβαρύνει κατά 5,2% τον μηνιαίο προϋπολογισμό του Έλληνα πολίτη. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα σε δίκτυο που καταλήγει στον ποταμό, τα στοιχεία των δειγματοληψιών του ΕΛΚΕΘΕ δείχνουν ότι η ποιότητα των νερών του Κηφισού έχει επιδεινωθεί την τελευταία πενταετία ως αποτέλεσμα της απόρριψης αποβλήτων από βιομηχανίες και κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και αστικών λιμάτων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε ακόμη 500.000 εργαζόμενους. Εκρηκτική άνοδος στις δηλωθήσεις υπερορίες. Χάκαραν τις Crouch Last Mile με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Προσοχή σε κακόβουλα μηνύματα, λέει η εταιρεία. Οι πολιτικές ουδετεροποίησης του φύλου στοχοποιούν οικογένειες και παιδιά, είπε ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53

0: 382 και 6932 33 16 11.
1: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαροκόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 067. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες
9: μόλις εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, της αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
11: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
10: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι,
12: δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
10: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.
1: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Ερωτόχρητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Εθνική ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς με φόντο το μεγάλο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα για το Champions League. Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως ο Ολυμπιακός και Ρώμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό

0: μπακ της Μπάγερ Ραφαέλ Γκερέιρο. Έπειτα από 13 μάτς με πίεση και δυσκολίες, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ανάγκη την ξεκούραση πνευματικά και σωματικά. Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα αναμένει να επιστρέψουν ο Νίστρουπ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Τάχα Άλι και Γύρι Παυλένκα έφεραν δυσάρεστα νέα στον ΠΑΟΚ, καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητο το χειρουργείο και για τους δύο, γεγονός που σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του δικεφάλου.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός στο Τυμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Θα λειτουργήσει δημιουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοιρές Τυμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου. Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
14: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
13: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
14: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
13: Τηλέφωνο 690-737-9950.
14: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα αγιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Πυροτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασίλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια Ορεινά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιαννιτσά Πρέβεζ Άρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο, Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές
9: πρέπει να μένουν.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
12: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο με την Κύπρο. Αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των πιέσεων για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑΙΤΑΜ. Σε αναμονή της ολοκλήρωσης των τεχνικών αξιολογήσεων και των απαιτούμενων εγκρίσεων παραμένει η επανέναρξη της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό στο τμήμα Άλσος Βεϊκού Ευαγγελισμός μετά την αναστολή των εργασιών το Μάιο λόγω απρόβλεπτων τοπικών γεωτεχνικών συνθήκων και μετακινήσεων του εδάφους. Πτώση στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.642 μονάδες. Η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται παντού, ξεπερνώντας σε εθνικά σύνορα και κομματικές γραμμές, σύμφωνα με έρευνα του Πολίτικο σε 6 δυτικές χώρες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στη θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο

0: Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik Δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα Μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1 4,90. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
5: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
4: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
5: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
4: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
6: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
6: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εφίλησες. Εφίλησες στα μάτια μου το δάκρυ μη σκουπίσω. Και εδώ που τρέχουνε ποταμός, για δε γιαγέρνεις πίσω.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες και ράμου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Κρήτη Κύπρο-Τομάστορες. Τα ειδόνια της Κρήτης. Η αετή. Κάθε στιγμή. Ερωτόκριτος.
1: Πάνω στην πέτρα ζωγραφιά σκάλισα τη μορφή σου και την ξανοίγω να περνώ την ώρα μου μαζί σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
6: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
5: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
5: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κρητικά.
0: Ερωτόκριτος.
8: Αναστενάζω τρέπει, τρανάζεται το χώμα. Έλα, τρανάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, να αναπεί το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
8: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,90.

0: 1,60. Τσίκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μύρες Τυμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
6: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892 053 382 και 6932 33 16 11.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
9: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
8: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
9: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
8: Τηλέφωνο 690 737 9950.
9: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
11: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ερωτόκριτος.
15: Καρδιά σε δίνω τη φωτιά, παρά σ' αυτή χαλάλι. Κι είπε μου, στάχτηκα με. Για δε χτυπώ για άλλη.

0: στους 87,9.
1: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης εκοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: η καρδιά μου χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ήθελα να μου να, να μου να νερό ολόγρονο σε κάμω. Μη μου διψάσεις και ποτέ φίλο σου πέσει χάμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
7: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
12: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ζάλος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης. Ερωτόκριτος.
1: Η ομορφάδα της στιγμής, το νόημα του κόσμου, επέρασε και στάθηκε στο πρόσωπό σου, κόσμο.

0: γεια σας.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
3: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
4: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Νιώθω να απομακρύνεσαι κι ίσως καλά το κάνεις. Θηλιά γίνε, η αγάπη μου και αρχίζεις και τη βγάνεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Δημιουργία και

0: αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Τέρα, της χρηματιστηριακής εταιρείας, που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου με επενδυτικά κεφάλαια άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι.

0: παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαροκόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 0,67. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 55 55 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
4: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
4: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
9: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
8: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
8: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
10: Εσύ με πήγες στα ψηλά και
9: και μ' αφήσες να πέσω.
8: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
9: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80.

0: Πάντα. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
3: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
2: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
3: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
2: Τηλέφωνο 690 737 9950.
3: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.

0: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892022242.
5: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
6: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
6: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
6: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρον.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: μοίρα μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω και εσύ για μένα δε ρωτάς.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, τι και πέρδι κοστιθά τι.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς, μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μία αίτηση να αποκτούν συγκεντρωμένη πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση του κληρονομούμενου. Τη θέση ότι το υπογαλλική σημαία πλοίο που θα προχωρήσει στις έρευνες για τον ποντισμό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα πρέπει να επικοινωνήσει νωρίτερα και να συντονιστεί με την Άγκυρα, επαναλαμβάνουν τουρκικές διπλωματικές πηγές. Σχέδιο της Κομισιόν για κόφτη στην κατανάλωση ρεύματος αν προκύψει ενεργειακή κρίση. Ο ένας μετά τον άλλον στενοί συνεργάτες του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα συλλαμβάνονται από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, την οποία αναγκάστηκε να συστήσει υπό την πίεση Ευρωπαίων και Αμερικανών ως προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Τέρα, της χρηματιστηριακής εταιρείας, που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου με επενδυτικά κεφάλαια άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο

0: προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
10: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
9: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
9: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
11: Εσύ με πήγες στα ψηλά και
10: και μ' αφήσες να πέσω.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
10: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
9: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: να σε πω. 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμο

0: τουρισμού. Travel Agent. Συνοδός βουνού. Τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο κριτικό ράμα.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
6: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
5: Παντός καιρού.
6: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
5: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
6: Συντονίσου
5: στο κριτικό ράμα στους 93,8.
6: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
7: Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Πέρα για πέρα είναι Τετάρτη, λίγο μετά τις 9. Από τα Χανιά κριτικό ράμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 για όλο το νομό Ηρακλή και το νομό Λασιθίου. Είμαστε εκπομπή από τα Χανιά που την ακούτε σε όλη την Κρήτη, και όταν λέμε σε όλη, σε όλη, σε κάθε νομό, στο ραδιόφωνο. Από τα Χανιά, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά.

Και απόψε λοιπόν θα κάνουμε την παρέα μας 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας. Θα προσπερίσουμε, θα επιλέξουμε αγαπημένα τραγούδια και θα στείλουμε σε αγαπημένα πρόσωπα. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά. Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8, Ερωτό Κρήτος 87,9 από το Ηράκλειο. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας.

με Βασίλη Σκουλάγρια που για άνοιξαμε την αυλία και τις απόψινες εκπομπές. Είναι Τετάρτη, είναι 23 του Σεπτέμβρη του 26. Φάγαμε τον πρώτο μήνα σχεδόν του φθινοπόρου. Σήμερα παραμονή της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γεωργία Νταγάκη, το δεύτερο τραγούδι για το ξεκίνημα και της απόψινής εκπομπής. Ο λόγος που δακρύζω. Καλησπέρα στην Νικολέτα που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Το έχει επιλέξει και το αφιερώνει στην παρέα της.

0: Και ποδαρικό απόψε στον αέρα μας κάνει η Τόνια μας από την πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα Τόνια μας, τι κάνουμε απόψε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Δόξα τω Θεώ, είναι και η Παναγιά, σήμερα η παραμονή της Παναγιάς της Μητριδιώτης σας. Να βοηθάει τον κόσμο και να μας δίνει δύναμη.
1: Αμήν, αμήν. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και καλή συνέχεια.
0: Μα, καλός καιρός στο Ηρακλείο ή συννεφιά?
1: Εντάξει, μια συννεφιά, μια...
0: Ναι, είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Φθινόπωρο. Να είμαστε καλά, Τόνια μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή βραδιά στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ.

0: Και επιστρέφουμε πάλι στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, κυρία Εύα, μας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το καλό μας ακροατήριο.
0: Έτσι είναι, δυναμικό παρόν και η κυρία Εύα μας και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Τη ρούλα μας, τον κύριο Δημήτρη, το Σωμαροστελή. Και θέλει ο Μανώλης ένα τραγούδι του Γιάννη του Κακλή, λέει.
0: Βεβαίως, θα μεταδώσω το καινούργιο
1: μα
0: του.
1: Μα ποιο δεν ξέρω.
0: Το καινούργιο του, θα το στείλουμε πάρα
1: το
0: πολύ
1: καινούργιο.
0: Αγάπη.
1: Ένα καλησπερίσω με τη ρούλα μας ιδιαιτέρως. Χαίρομαι πάρα πολύ που την ακούω και την ευχαριστώ για όλα που μου λέει. Ρούλα μου, δεν θα σε κόψω ρόδο μου, μόνο θα σε μυρίσω. Χωρίς βλαστό θα μαραθείς, όσο για σε ποτίζω. Σ' αγαπώ ρούλα μου και τον Αναστάση Μπούχλη να ακούσουμε.
0: Βεβαίως, την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Καλή βραδιά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Εύα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή βραδιά να περάσουμε.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Αγγελική που μας ακούει από το Ρέθυμνο. Λέει καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Καλή εκπομπή Κώστα. Και απόψε στην παρέα σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρητικό ράμα από τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο και Ρωτόκριτος 87,9 για όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου, οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Ενώνουμε μουσικά την Κρήτη, όλους τους νομούς αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης, να έχει ο πόνος πρόσωπο. Καλησπέρα κόσμε όμορφε, καλώς ορίσατε στην παρέα μας και απόψε.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και απόψε κάνουμε την παρέα μας, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11, καινούριο τραγούδι από την νέα σειρά που ξεκίνησε στο Μέγκα, με Μανώλη Κονταρό, με Μπισμπίκη και όλους αυτούς, με Αεράκι, δύο μαύρα πουκάμισα από την ομότητα ταινία. Θα ακούσουμε τον τραγούδι που ερμηνεύει ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, νέο τραγούδι.
3: Θα έρθει η Δεσπό.

Δυο μαύρα πουκάμισα, Μανώλης Κονταρός, το νέο τραγούδι από την ομότρητη νέα σειρά που ήδη στα πρώτα επεισόδια γνωρίζει μεγάλη τηλεθέαση με το Μέγκα, στο Μέγκα, με Μανώλη Κονταρό και όλους τους γνωστούς ηθοποιούς. Το ευχόμαστε καλοτάξιδο. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Θέλω και εύχομαι, λέει, καλή ακρόαση σε όλους τους ακούνε Κριτικόραμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στο Μάνο, στον Ονό Καλογεράκη, στον καθένα ξεχωριστά. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς την αγαπημένη μου κυρία Εύα για τα όμορφα λόγια της. Την αγάπη μου θα έχει πάντα όσο ζω. 28 210 40 140. Αναστάσεις Μπούχλης είναι ο σκληρός.

0: φωνή.
1: Καλησπέρα, είμαστε και η κυρία Μαρίκα από τον Τιμπάκι Νότια από το Ηράκλειο. Την ευχαριστώ πολύ για όλη την παρέα. Λέει, μην αναφέρω ονομαστικά και ξεκάσω και κανένα. Σήμερα 23 του Σεπτέμβρη γιορτάζει η Πολυξένη, η Ξένια, το Ξενάκι, η Ξανθήπη, η Ξανθή, η Ήρυδα. Χρόνια πολλά και καλά, να χαίρεστε τις ονοματάρες σας.

0: Είπαμε τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά ως ελληνικές στον αέρα τα μηνύματα. Πάμε Πλατανιά και απόψε στο φίλο μου τον Κωστή. Καλησπέρα, συνεννόματε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε απόψε?
1: Καλά, καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Πάντα ακούμε ερωτόκριτο και κριτικό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλο το 24ωρο. Λοιπόν, είναι σήμερα τη μητριότητα.
0: Ναι, παραμονή είναι αύριο. Ναι. Σήμερα είναι τη Αγία Ξένια. Πολυξένης.
1: Αύριο.
0: Είναι ως επιτοπλίστων τα Κύθερα, εκεί είχαμε βρει την εικόνα, ναι. Είναι προστάτης των Κυθύρων.
1: Προστάτης των
0: Κυθύρων. Αλλά υπάρχει παντού, και εδώ στα Χανιά, και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.
1: Ναι. Λοιπόν, να κάνω μια αφιέρωση από το Α ως το Ω για όλους, αλλά και σε κάτι φίλους εκεί πέρα. Στο φίλο μας στο Χαραλάμπη από τον Κρουσόνα, στον Ανδρέα, στον Δημήτρη, σε σένα.
0: Σε ευχαριστώ, αγαπημένε φίλε.
1: Σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είμαστε καλά. Καλή βραδιά να περάσουμε. Σε ευχαριστώ
1: βραδιά,
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 28-210-40-140 για τα μηνύματα, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα και στον Ατσαλένιο, εκεί στο Ηράκλειο, στο φίλο τον Νίκο που μας ακούει. 28-210-40-140. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Τα δύο αγαπημένα ραδιόφωνα της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Αντώνης Κουκλινός, καταπληκτικός. Καταπληκτικό τραγουδινό πόνος, ο πόνος της αγάπης που πολλές φορές είναι πόδινος και σκληρός. Η αγάπη, ο πόνος της αγάπης.

υγρά επόρισε. Απ' την αυλό πορτάτζει. Σε μόνη πάει πλιά κοντά και πιάνει την ποδιάτζη. Σκουπίζει του τα δάκρυα και λέει του: «Παιδί μου, εντάχεις, για να τραγουδείς απόξω απ' την αυλή μου». Και ξύπνησε η μπένα σου του ύπνου μου τα βάθη και με έκαμες να θυμηθώ και τα δικά μου πάθη.

0: Η αληθινή αγάπη, η πραγματική αγάπη, γιατί είναι και η αγάπη που δεν είναι αγάπη. Έχει πόνο. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 9.30 το πρώτο, για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο. Πού? Στον Ερωτόκρητο.
1: Να κλαίει η λύρα, να πονεί, να τρέμει το δοξάρι. Έτσα τραγούδι ερωτικό, έτσα αγάπης πόνο. Δεν ήκουσε άλλη φορά, στα νεϊκά τα μόνο. Βγήκε ο ήλιος στα ψηλά, μα εκείνη εγρικούσε τον πόνο του τραγουδιστή κι είχε πομείνει ο νους της. Άραγες πιαν αγάπησε, κοντό δεν το κατέχει. Για δεν μπορεί να τσι το πει, γι άλλος να την έχει. Για εκείνη το ξελόγιασε με τσομορφιά στεκάλι. Και δα δεν την ξανά θωρεί μπροστά του να προβάλλει. Για λάργο την επήρα τα αδέρφια τζι να ζήσει. Και τον απαγορέψανε μην τζι ξαναμιλήσει. Και έχει αγκαλιά τ' αγάπης του τον πόνο κάθε μέρα. Και το λαγούτο του βαστά εις τη ζερβή του χέρα. Να τραγουδήσει γειτονιές στ' άστρα και το φεγγάρι και να παρακαλεί το θειό να έρθει να τον επάρει. Αζωντανό μαρτύριο, όπως και να το κάνει, τ' αγάπησε, μα δεν μπορεί.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Πολύ αγάπη και πολλές ευχές για την Πολυξένη που σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, έχει τη γιορτή της. Αποκλειστικά από το Κρητικόραμα, τον πολύ αγαπημένο σας σταθμό.
2: Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό του.
3: Για να σας λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας.
2: Απόλλων.
3: Η πιο σύγχρονη μονάδα πάρκινγκ.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
5: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
13: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
12: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
12: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Στο Ηράκλειο αφιερώσω στην κυρία Τόνια και στον κύριο Χαραλάμπη στον Κουρσόνα. Την κυρία Εύα με πολύ αγάπη και την ευχαριστώ για τη ματινάδα της την Παρασκευή την προηγούμενη που είπε για μένα και τη γυναίκα μου. Και την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και αυτήν και το σύζυγό της. Και να πάμε και βόρεια πάνω σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε.
18: Σε όλους που μας ακούνε αρκετοί και αρκετές.
17: Και στο Στέλιο το Μουσίδη εκεί πέρα στο αεροδρόμιο. Και βάλε μας το μπικάκι αν είναι εύκολο.
18: Ποιο?
17: Το μπικάκι, τα γενέθλια.
18: Α, τα γενέθλια, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη φίλε. Την καλησπέρα μου στο Μόδι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Καλή βράδυ. Καλό βράδυ, γεια.

Μια καλησπέρα μας λέει και η φίλη Χριστίνα. Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Είμαι λιγάκι αρρωστούλα λέει, αλλά πάντα με κριτικό όραμα. Να είσαι καλά, καλή ανάρρωση. Τώρα να προσέχουμε γιατί είναι που είναι, ξεκινάει δειλά το φθινόπωρο, η μεταβατική περίοδο θέλει προσοχή, τη μία ζεσθενόμαστε, τη μία κρυώνουμε και την πατάμε. Θέλει προσοχή περαστικά σε όλες που σας ταλαιπωρούν ή τις εποχές. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Γεωργία Καλλιεράκη από το Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη, λέει αγαπημένη φίλη, καλησπέρα, λέει ξενιτιά, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ Γεωργία μου επίσης, ξενιτεμένα μας αδέρφια. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Ευγενία από το Τυμπάκι για όλη τη ρέδιο παρέα που ακούει κριτικό ράμα και ρωτόκριτο. Ξεχωριστά λέει στην κυρία Ποντικάκη που έχει τα γενέθλιά της, της ευχόμαστε και εμείς να τα εκατοστήσει. Καλησπέρα μας στέλνει και ο Σωμαροστελής από τη Λοχριά, από το Αμάρι, από τη Ρίζα του Ψιλορίτη, από το Ρέθυμνο, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Καλησπέρα Παντελή, εδώ από τον Αποκόρονα. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πρώτη φορά λέει, στέλνει το μήνυμά μου, σε ακούω συνέχεια. Συγχαρητήρια, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γιώργης Παπαδάκης, ένα πουλάκι την αυγή. 28-210-40-140. Το τηλεφωνικό μας κέντρο όπου και μας ακούτε, ό,τι κάνετε, να έρθετε κι εσείς εδώ στην παρέα μας στα Χανιά, στο κριτικό ράμα, παιδιά.

Ένα πουλάκι την αυγή, Γιώργης Παπαδάκης, και εμείς ταξιδεύουμε. Αγαπημένα τραγούδια, το έχουμε ανάγκη μετά από μια κοπιαστική και εργάσιμη μέρα να σμίξουμε, να ανταμώσουμε, να προσπερίσουμε. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολες καιρούς που ζούμε, γιατί λίγο η δουλειά, λίγο το στρες, λόγω όλη αυτή η κατάσταση οικονομική μας αποκοινωνικοποιεί. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Οι γονείς περάσαν και χειρότερα πράγματα και πιο δυσκολίες. Οτιδήποτε αντιμετωπίζει ο καθένας με υπομονή και επιμονή. Έτσι είναι η ζωή, μια ανηφόρα, μια κατηφόρα, να ξεπερνάμε τους κοπέλους της ζωής. Αντώνης Μαρτσάκης, ένα τραγούδι που μιλάει για τη μάνα. Καταπληκτικός Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι λοιπόν από τα Χανιά Κρητικόραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, Ερωτόκριτος 87,9 για το νομό Ηρακλείου και Λασιθίου, οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικές σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας, ενώνουμε μουσικά την Κρήτη, τους ανθρώπους, αποσπερίζουμε από την Κίσαμα, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Καλησπέρα και σε ένα καλό φίλο τον Γιώργη εκεί στη Νέα Πολυ Λασιθίου. Ο Δημήτρης από το Μόδε από τα Χανιά έχει επιλέξει το επόμενο από Στάγιο Πικάκι.

Έτσι λοιπόν, αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό που ακολουθεί από Αντώνη Μαζοκοπάκη, η κυρία Ευγενία από το Τυμπάκι, το αφιερώνει σε όλες τις φίλες της, στους φίλους της και σε όλους που ακούνε ερωτόκριτο και κριτικό ράμα. Την ευχαριστούμε. Κρίμα, Αντώνης Μαζοκοπάκης.

0: Και από τα Χανιά πάμε στην ξενιτιά, πάμε Νέα Υόρκη, Αμερική. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πάντα καλά, χαίρομαι που σας ακούω και εσάς, σας στην παρέα μας.
1: Να είστε καλά, και εγώ εσείς. Το ίδιο. Αλλά έπιασε κρύο απότομα και μας εδώ.
0: Ακρύο, και εδώ λίγο φθινόπωρο, εντάξει, θιάζει ο καιρός, λίγο έτσι ένα ψηλόβροχο έριξε χθες, σήμερα είναι εντάξει. Αλλά από ό,τι βλέπω τις επόμενες μέρες ξαναεπιστρέφουμε στο καλοκαίρι πάλι.
1: Έχουμε ήλιο, λίγο αέρα, αλλά...
0: Ήλιο με δόντια που λέμε, καμιά φορά.
1: Βαθμούς, 15 δηλαδή εκεί.
0: Μάλιστα, όχι, εμείς σήμερα εδώ στα Χανιά στο κέντρο ήταν ο υδράργυρος γύρω στις 28, 27, εκεί πήγε.
1: Καλά, ναι, ναι. Καλά,
0: μια χαρά.
1: Καλά.
0: Καλά. Κυρία Ελένη, αφαιρώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Έξω με ζακέτα βγαίνεις. Νομόκοντα το πανικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν άκουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Να αφιερώσω κάπου?
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούμε ήδη, στον αέρα είμαστε.
1: Είχα κάτι CD, κασέτες, χρόνια, δεν μπορώ τώρα να τις βρω, δεν θυμάμαι που τις έχω βάλει. Με τον ένα λιράρι που παίζει πολύ ωραία, τον Αεράκη, Νικηφόρο.
0: Νικηφόρο Αεράκη, βεβαίως.
1: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι τίτλους, αλλά είχε πολύ ωραία τραγούδια. Μάλιστα. Και τα βάζαμε πάντα με τον άντρα μου στο
0: θα βρω κάποιο τραγούδι από τον Νικηφόρο Αεράκη και σας το αφιερώσω με πάρα πολύ αγάπη.
1: Έτσι αυτό, πολύ ωραία, ναι. Να είστε καλά, αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο.
0: Την αγάπη.
1: Όλοι να είναι καλά, όλα εσείς... δεν λέω γιατί.
0: Ναι, όταν λέμε όλους εννοούμε, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε και κάποιο και τον αδικούμε. Σας ευχαριστώ. Που μας ακούτε στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαίρεστε την όμορφη οικογένειά σας. Την αγάπη μου, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Κρίμα και σύχα. Κρίμα, κρίμα. Αντώνης Μπαζοκοπάκης, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα. Και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.

0: 16-11.
1: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
8: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
7: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
8: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
7: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
9: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
7: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
9: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
7: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Και μετά τον Γιώργο Μανογιούδη, μια καλησπέρα μας στέλνει ένας άλλος αγαπημένος φίλος από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει, ο Ανδρέας ο Μαρκάκης από το Γαβαροχώ, την Αποκόρυνα. Έχει επιλέξει και εκείνος κάτι από Νικηφόρο Αεράκι, όπως και η κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα μας στέλνει ο Μανώλης. Ήδη έφυγα από τον Περασέ και σε ακούω μέχρι τα Χανιά. Θα είσαι καλύτερη μου παρέα, Κωστή. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, φίλε. Ένα όμορφο χωριό της Ρίζας εδώ στα Χανιά. Όσοι έχετε πάει προς τη Σούγια, σίγουρα έχετε περάσει από τον Περασέ. 28-210-40-140. Για εσάς που ανοίξατε τώρα και συντονιστήκατε στην παρέα μας, αυτός που σε ζωγράφισε, Νικηφόρος Αεράκης.

0: Πάμε και στην πόλη του Ηρακλείου σε μια άλλη αγαπημένη κυρία που είναι και απόψε, την παρέμβαση, την ευχαριστώ. Έχει και την τιμητική της η κυρία Ποντικάκη. Να τα κατοστήσετε.
1: Δεν γιορτάζω εγώ.
0: Όχι, γενέθλια δεν έχει.
1: Η Νίκη.
0: Α, η κυρία Νίκη, συγγνώμη, νομίζω ότι. Δεν
1: πειράζει.
0: Το ίδιο κάνει.
1: Ναι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, δεν πειράζει. Η ευγενία μου είπε ότι γιορτάζετε εσείς γι' αυτό. Δεν πειράζει. Κάθε μέρα γιορτάζουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Θέλω να πω μερικέ μαντινάσα.
0: Πείτε μου, σας ακούω, βεβαίως. Πείτε μου.
1: Δεν είσαι ο χάρος ανθρωπιά, ούτε και ευαισθησία, και παίρνει αυτούς που δίνουν στον ψεύτη κόσμο αξία. Με μυρολόγια μια ζωή και πένθιμη καντάδα, κάθε ελπίδα μου μικρή έκανα μαντινάδα. Ξέρω καλά τα έργα σου, μα και το λογισμό σου, την ανθρωπιά σου δίνουνε σε φίλους και εχθρό σου. Άλλη μια έχω. Αγάπη, ελπίδες, όνειρα, μαζί με την καρδιά μου. Σε ένα καράβι τα έβαλα, όμορφε έρωτά μου, για το μάνα μου, για το Μανώλη μου, την αγάπη μου.
0: Σας ευχαριστώ, καλό ξημέρωμα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μου στο Ηράκλειο, ευχαριστώ.
1: Με την παρέα σας παίρνω.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ που σας μπαστήματε και απόψε.
1: Και ναι. Με την αγάπη σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς,
0: κύριε Ποντικάκη, την αγάπη μου στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: 28-210-40-140 από τα Χανιά μας ακούτε, από το Κρητικόραμα και από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε την παρέα σας. Αυτός που σας ζωγράφησε, Νικηφόρος Αεράκης.

0: Για να δούμε αν τα καταφέρουμε στον αέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε?
1: Μας ακούτε.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας? Μας ακούτε?
1: Ναι. Εγώ λέγομαι Νίκη από το Γεράνι.
0: Από το Γεράνι Χανίων ή Ρεθύμνης?
1: Χανίων. Χανίων.
0: Πολύ ωραία. Ναι, αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Σε εσά με πολύ αγάπη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Σας ευχαριστώ. Θα χαρούμε να σας έχουμε στην παρέα μας συχνά.
1: Τώρα πλέον έτσι.
0: Ποιο τραγούδι θέλει?
1: Ποιο να πάρω?
0: Καλώ, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου.
2: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέμβαση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και το track πρώτη φορά στον αέρα, κατανοητό. Να είμαστε καλά, σας ευχαριστώ λοιπόν που κάνουμε την παρέα. Μια παρέα είμαστε όλοι, εμείς απλά ένα μέσο επικοινωνίας είμαστε σε εσάς και το ραδιόφωνο. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, το έχουμε ανάγκη να κάνουμε παρέα, να επικοινωνούμε. Εμείς εδώ και τα τηλέφωνά μας και τα μικρόφωνα ανοιχτά για οτιδήποτε αντιμετωπίζει ο καθένας. Και σειρά έχει στην παρέα μας ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ο αείμνηστος Νίκο Ξυντούρης.

Καλησπέρα και στο Νεκτάριο στα Χανιά. Καθοδόν εδώ στο κέντρο της πόλης, τον ευχαριστώ πολύ. Καλή διαδρομή, καλή ξεκούραση. Κάποιοι σκόλανται και από το χώρο της εργασίας σας. Είναι δύσκολος και αγώνας διεκτοκάματο. Όλοι όμως έχουμε δικαίωμα στην εργασία, γιατί η ζωή είναι ένας αγώνας και πρέπει να παλεύουμε και να ανεβαίνουμε την ανηφόρα που λέγεται ζωή με υπομονή και επιμονή. Καλησπέρα σε μια αγαπημένη φίλη από την Ιερισσό εκεί στη Χαλκιδική που. Πάρα πολύ καιρό είχα να μιλήσω, ήταν έκπληξη, φίλη την Τάνια, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα μήνυμα λέει: καλησπέρα, Γεωργία, από Μισήρια Ρεθύμνης, το πιο αστεράτα εκφωνητή που όταν τον ακούω περνάω τέλεια. Πολλά φιλιά λέει από τα Μισήρια Ρεθύμνης, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Η φίλη από τα Μισήρια έχει επιλέξει Γρηγόρη Σάμολη. Είναι ο Λιράρης. Και ο έρωτας θέλει το δικό του Λιράρη.

Την από αύριο 24 του Σεπτέμβρη γιορτάζει η Παναγία Μυρτιδιώτισσα, είναι η προστάτηδα των Κυθήρων. Γιορτάζει επίσης η Θέλκα, η Μυρτισσό, η Μυρτιδιώτισσα, η Περσεφόνη, η Πέρση. Χρόνια πολλά και καλά. Και η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα να βοηθάει όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προβλήματα υγείας και γενικότερα όλο τον κόσμο.

Ένα τραγούδι που δικαίως έχετε αγαπήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή την ώρα κάνουμε την παρέα μας. Μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή συντονισμένη στο ραδιόφωνο στα Χανιά, στο Κρητικό Ραμε 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε την μεριά μας να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή της επιλογή. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 10 το βράδυ, κάνουμε παρέα. Γιάννης Καχλής για τον Μανώλη, τον καλό φίλο εκεί στο Ηράκλειο και στη μητέρα του, την κυρία Εύα.

0: Και πάμε πάλι στο Ηράκλειο. Σας ακούμε, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, κυρία Ελένη, από τον Καναδά.
0: Που μας ακούει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
1: Χρόνια πολλά στον άντρα σας και οι μαντινάδες που είπα το πρωί ισχύουν και για εσάς.
0: Α, γιορτάζει ο σύζυγός, δεν τον γνωρίζω. Χρόνια πολλά λοιπόν. Να τον χαίρετε και να τη χαίρετε.
1: Ναι, σας αγαπώ πολύ και θέλω να σας πω ότι κάποιος με πήρε τηλέφωνο 4 ώρα το απόγευμα, εδώ το απόγευμα. Αλλά δεν κατάλαβα αν είσαστε εσείς κάποιος άλλος.
0: Για την κύριε Ελένη, λέτε.
1: Πρέπει να είσαστε εσείς, ναι.
0: Για την κύριε Ελένη, Ελένη, καλώς.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μας ακούει. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό
1: πάρα
0: ξημέρωμα.
1: Πολύ, Κώστα. Συγγνώμη.
0: Όχι, κανένα πρόβλημα, τι λέτε τώρα. 28-210-40-140. Μανώλης Κονταρός, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, με τον αείμνηστο Γιώρη Τσουρουπάκη. Οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30. Εσύ, ναι. Εσύ είσαι η αγάπη. Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μιχάλη Σταυρουλάκη, σε ξένα χείλη με ζητά, οδεύοντα για το φινάλε και τη αποψινή εκπομπή. Μια καλησπέρα μα στέλνει και απόψε από το βορρά, από τη Θράκη, από την Κομωτινή. Φίλη Δήμητρα λέει καλησπέρα. Αν και είμαι έξω, σε ακούω από το κινητό. Καλή εκπομπή λέει και πάντα να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και στη Μαρία μα, ακούει στον ποταμό Κυθύρων. Αύριο γιορτάζει το νησί μα. Ένα κεράκι Μαρία να ανάψει για όλου εμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην Παναγιά, στη Μυρτιδιώτησα, για όλα τα κύθερα. Ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μα και το Κρητικό Πέλαγο. Για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μα χρόνο μέχρι τι 11 που θα μα ακούτε, μονόδρομο για την επικοινωνία μα στο 28-210-40-140. Κώστας Γκουβεράκης στο μικρόφωνο, στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο. Καλησπέρα στο Γιώργη που για την νεκταρία έχει επιλέξει Στέλιο Μπικάκι, είναι ο τρελός. Ναι, είναι ο τρελός όμως που σ' αγαπάει.

0: Καλησπέρα σε ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά, στη Βλαχερονίτισσα. Εκεί είναι η ταβέρνα Παλιόμηλος. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, όντως. Τα περισσότερα είναι δική του παραγωγή, εκεί του φίλου του Αντρέα. Πάντα με το χαμόγελο. Με την ομάδα του θα σας υποδεχτεί. Χαμηλές τιμές, ποιότητα. Να σε πάντα καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ. Είπαμε, είναι ο τρελός που σ' αγαπάει. Και η αγάπη έχει τις παρενέργειες.
1: Εσύ που μου λέγες πως δεν θα μ' αφήνε.
0: Και γενικότερα η αγάπη δεν θέλει λόγια, από λόγια έχει χορτάσει. Θέλει πράξεις. Όντως πράξεις.

0: κοροϊδεύω.
1: Πάμε και σε μια άλλη αγαπημένη κυρία στην παρέα μας, το Τιμπάκι, στην κυρία Μαρίκα. Καλησπέρα.
2: Σας αγαπώ όλους και το ξέρετε.
1: Η αγάπη θέλει πράξη, τι λέτε εσείς.
2: Θα πω στην κυρία Νίκη και στον άντρα της κυρίας Ελένης από τη Νέα Υόρκη που έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Να τα εκατοστήσουν, πάντα χαρές.
2: Σας εύχομαι χρόνια πολλά, χρόνια καλά για τα γενέθλιά σας. Μας προπαντός θα σας πω χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα, μα προπαντός σας εύχομαι χρόνια ευλογημένα.
1: Μια χαρά μας τα είπατε.
2: Με υγεία να χαίρεσε τις οικογένειές σας και οι δύο.
1: Και όλος ο κόσμος,
2: κύριε Μαρίκα. Κυρία Ελένη να τον χαίρεσε, κυρία Νίκη να χαίρεσε και εσύ την οικογένειά σας.
1: Θα σας ευχαριστώ.
2: Και σε όλο τον κόσμο τελειώνεις τώρα η εκπομπή, ε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, άλλη φορά την Παρασκευή.
1: Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Την αγάπη μου στο αγαπημένο Τιμπάκι στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και λέει ο καλός φίλος ο Γιώργης ο Κουγέρης που είναι εδώ στην παρέα μας στα Χανιά. Ποιος είδε, λέει, Κωστή, τριαντάφυλλα γυμνά, χωρίς αγκάθια και αγάπη, χωρίς στεναγμούς και δάκρυα στα μάτια.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα και η Κρήτη και η παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή την ώρα, μια δύσκολη ώρα, κάνουμε την παρέα μας. Μας έχετε αποδείξει πως είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα σε όλη την Κρήτη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και το θεωρώ, είμαι ευγνώμων, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ ταπεινά. Καλησπέρα να πούμε και στον καλό μου φίλο τον Μπαϊράμ εκεί στο Ιβαλί που στέλνει την καλησπέρα του. Με καλό να σμίξουμε πρώτο Θεός φίλε την επόμενη εβδομάδα. 28-210-40-140. Καλησπέρα στη Βασιλική που έχει επιλέξει ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, μας ακούει στο Ρέθυμνο εκεί στον Πλατανέ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια και για τα Χανιά και για το Ρέθυμνο και για το Ηράκλειο και για το Λασίθι και για τον υπόλοιπο κόσμο. Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία στην Ιεράπετρα. Μαύρα μου μάτια λέει και αγαπημένα, και πώς περνάτε χωρίς εμένα τούτο το μήνα, τον από πάνω, τον παραπάνω, Βασίλης Κούλας. Άχι.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και μια αγαπημένη φίλη που πάνω από 10-15 χρόνια σταθερά εδώ στην εκπομπή, την ευχαριστώ. Είναι η Ειρήνη, μας ακούει από το Σπύλι, από το Ρέθυμνο, εκεί στο νότο, στο Ρέθυμνο. Να είσαι καλά, Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ. Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα, και πώς περνάτε χωρίς εμένα, ε.

0: Έχουμε και μια άλλη αγαπημένη φίλη εδώ από τα Χανιά στην παρέμβαση, στην Αλέκα. Αλέκα, τι κάνεις,
1: καλησπέρα.
0: Ξενυχτάκι, ε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, χαίρομαι. Πού αφιερώνεις?
1: Θέλω να αφιερώσω στη φίλη μου την Ευτυχία.
0: Ναι.
1: Που έκανε ένα πανέμορφο αγοράκι.
0: Να τη ζήσει. Σε ευχαριστώ, Αλέκα μου. Να σε καλά, καλά βράδυ.

Ήταν ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και το επόμενο το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στο συνεννόματό μου τον Κωστή. Το αφιερώνω, λέει, σε μια γυναίκα που με βασανίζει πολύ. Δημήτρης Παπαδάκης, Ανεγλιτώσω το πιωτού. Και στον καλό μου φίλο τον Ανδρέα, τον Μαρκάκη, το στέλνω που ξέρω πως το αγαπάει πάρα πολύ.

Και εδώ κάπου τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα που κάναμε για δύο ολόκληρες ώρες μέσα από το κριτικό ρα μας στα Χανιά και από τον Ερωτόκοτο στο Ηράκλειο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Έτσι λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιώργο το Λεκάκη και τον Μανώλη που μέσα από τον Ερωτόκοτο και στον Γιάννη το Στρατάκη εδώ στο Κριτικόραμα μου δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε την παρέα. Τα δύο ραδιόφωνα ενώσαν μουσικά την Κρήτη από το Καστέλι, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για εσάς που κοινωνήσατε και για εσάς που για κάποιο λόγο δεν μπορέσατε. Μας ακούγατε όμως και είσαστε νοηρά στην παρέα μας. Μην ξεχνάμε αύριο ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα. Χωρίς Μανώλη Λεκάκη δεν πάει καλά ημέρα. Μετά τις 8 και 10 βγαίνει στον αέρα ο Μανώλης μέσα από τον Ερωτόκοτο και από το Κρητικό Ραμα. Τον ακούμε στα Χανιά. Απίστευτο χιούμορ, σωστή ενημέρωση. Κάνει και την πλάκα του. Αν έχετε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που έχει γενέθλια επέτειο, είναι μέτρο ο Μανώλης ο Λεκάκης. Εμείς καλά να είμαστε πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ για μια εκπομπή ακόμα παντός καιρού. Εσείς νύχτα και μέρα συντονισμένοι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Και σας αφήνω με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από τον Κώστα Γουβεράκη. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920 53382 και 69 32 33

0: θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
3: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
3: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: κορμί τα βράδια, τα βράδια να τα αφήνει.
1: Όπα σου λέω.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Ωραία.
0: Ήθελα ύπνος να γιώσω.

0: Ακούω τη μιλιά σου. Ακούω τη μιλιά σου, μα το κορμί μου βρίχνεται χιλιόμετρα μακριά σου. Μα το κορμί μου βρίχνεται χιλιόμετρα μακριά σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πονώ και πονώ δε γρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν θέλω να απαντήξω με, να μην ξεδακρυώσει. Του πόνου το συνέστημα ποτέ δεν είχε.
0: Μαντινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
3: Μην απορείς. Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
2: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
2: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

αγάπες και αστεριώνεις. Μα θέλω κοπελιά μου, μα θέλω να είσαι σίγουρη.

0: Που αγάπη θα ζητάς να γιάνει στην καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μα τότε

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο άντρας που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος σε γενιά αναρχοντική. Και σε γενιά αναρχοντική θέλει να είναι αφρεμένος.

0: ενόχλητος.
1: Δύο καταπότες δάκρυα τρέχουν στα μάγουλά μου, γιατί πολλά είναι τα δικά και τα παράπονα μου.
0: Ερωτόκριτος. Το ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χειμώνα έχω από χαρές, μα με νεκρές ελπίδες. Θα αγωνιστώ και θα σωθώ από τις καταιγίδες.
0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

0: γυαλιά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για...

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

η λευτεριά σιαετή, γόνη της κατσιφάρας. Μαύρη σκορφή σαετόπουλα, γεράκια τσιμαδάρας.

ξεφύλαξη θα σε κρατώ και όποιος με ποδήσει φωτιά και στάχτη θα γεννεί, Κρήτη μου να σκορπίσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στέλνει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: πρωτόκριτος.
1: Γρικό. Και λένε στις επιλογές το φάρμακο ένα. Ο χρόνος που δεν πρόλαβε να έρθει ποτέ.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

Παίρναμε σβάρνα το χωριό. Παίρναμε σβάρνα το χωριό και κάναμε καντάδες. Και στα σοκάκια λέγαμε όμορφες μάτι.

Το κόνισμα στα υφανούριου το κόνισμα. Απού να στο βρωτήσει, απάνω όρκης όσου να κάνεις μη μας χωρίσει. Απάνω όρκης όσου να κάνεις μη μας χωρίσει. Ψεύτικους όρκους μου δίνες, πως μ' αγαπάς τα λίδια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζωή που φεύγει δίχως. Μια θάλασσα αφρισμένη. Στα κύματα τζι. Το όνειρο σβήνει κι αργότερα.

0: φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άστρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόχρητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.